0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια. Τώρα μισώ.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμού στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε πλάσω όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

μόνο. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: My God, he stands her.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: θα πέφτεις.
1: Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Καλώς ήρθατε στο Πρίσμα, καλώς ήρθατε στους 92.
0: Και γκρίζω καλοκαίρι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, καλημέρα Ζάκυνθος. Όπως κάθε μέρα. Από τα αρχάς αυτής, από τη Δευτέρα δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή, 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι εδώ, παρόν. Στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στο νησί μας και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ για την αγάπη σας που τη λαμβάνω καθημερινά. Γνωρίζω πάρα πολλούς φίλους ακροατές της εκπομπής καθημερινά. Με σταματούν στον δρόμο και μου λένε ότι μ' ακούν. Απλά δεν θέλουν έτσι λέει να παίρνουν τηλέφωνο, να στέλνουν καλημέρες. Τους αρέσει πάρα πολύ η ροή της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάει και ο έκτος μήνας, ο Ιούνιος, στο καλό, στο καλό. Φεύγει, όχι με τις καλύτερες εντυπώσεις, όχι ότι έγινε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δυστυχώς εδώ στη Ζάκυνθο η καθημερινότητα είναι ίδια. Και τίνει λίγο και προς το χειρότερο, η αλήθεια είναι.
0: Λίγες μέρες.
1: Και αυτό το λέτε εσείς. Το λέτε εσείς μέσω των social media που αναρτάτε καθημερινά διάφορα προβλήματα του νησιού. Και δεν βλέπω να γίνεται και κάτι καλό, η αλήθεια είναι. Και ό,τι γίνεται έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Σε πάρα πολλά χωριά οι πρόεδροι αγανακτισμένοι σηκώνουν μανίκια μαζί με συγχωριανούς ή βάζουν το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν κάποιον εργάτη για να βοηθήσει τον πρόεδρο. Βλέπε τσιλιβή ας πούμε. Καλημέρα πρόεδρε, θα τον έχουμε αργότερα μετά τις 9 μαζί μας. Και σε άλλα χωριά υπάρχει εθελοντισμός. Γιατί μόνο έτσι προχωράμε.

0: Ακούμε συνέχεια μέσω δελτίων τύπων. Πολλά εκατομμύρια να μοιράζονται εδώ στο νησί, να έρχονται. Αλλά δεν βλέπουμε έργα. Εκατομμύρια, εκατομμύρια.
1: Είσαι μια γυναίκα μέσα στην απογνώση.
0: Θα μου πεις, ρε μεγάλε, στο δημόσιο, με το δημόσιο έχει να κάνει. Δεν μπορεί αμέσως να γίνουν όλα. Οκ. Okay. Αλλά τα εκατομμύρια αυτά τα ακούμε από τα αρχάς αυτής της δημοτικής αρχής. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Τουλάχιστον ένα έργο έπρεπε να ξεκινήσει και να φτάνει να οδεύει προς το τέλος του, ρε παιδί μου. Και εγώ δεν σας λέω για καμιά εργάρα, ας πούμε. Κάτι απλό, κάτι σύνηθες, κάτι καθημερινό. Ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα, τώρα λέω εγώ. Να ανοίγαν εκείνες οι δημόσιες τουαλέτες, ας πούμε, πίσω από το πνευματικό κέντρο. Κάποια στιγμή άνοιξαν, μετά ξαναέκλεισαν, δεν λειτουργούν από ό,τι ξέρω. Και έρχονται οι τουρίστες μας με τα κρουαζιερόπλια, έρχονται οι τουρίστες από τα χωριά μας που διαμένουν και ζητάνε οι άνθρωποι, κάνοντας μία βόλτα στην Αλεξάνδρου Ρώμα, στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στην πλατεία Σολομού και λοιπά και λοιπά, στην παραλιακή, και ζητάνε οι άνθρωποι να πάνε σε μια δημόσια τουαλέτα.

0: και μετά τρομάρα μας, τρομάρα μας. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό στο νησί. Ποιος θα έρθει ρε παιδιά?
1: Το χρόνο που μας βλέπει έξω η ζωή. Αδιαφορεί.
0: 6 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα, όπως είπαμε, είναι τελευταία ημέρα αυτού του μήνα, του Ιουνίου. Έχει 30 ο μήνας.
1: Και ποιος θα μας...
0: Και θα πάμε μαζί να δούμε τι έγινε την χθεσινή ημέρα, κυρίως. Και να δούμε τι μας περιμένει.
1: Κολλάνε.
0: Τι μας περιμένει, όπως το λέω.
1: Τώρα που ήρθε η ώρα, σε δύο σπίτια.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα. Θα ξεκινήσω αθλητικά. Γιατί είχαμε παιχνίδια knockout για τους 16 στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Και είχαμε δύο εκπλήξεις εχθές και ξημερώματα σήμερα. Έξω η Ολλανδία, έξω η Γερμανία.

0: Λοιπόν.
1: Φωτογραφίες σκίσαμε.
0: Ξαφνικός θάνατος για τη Γερμανία στα πέναλτι 4-3 από την Παραγουάη που άφησε τα Πάντσερ εκτός παγκοσμίου κυπέλου, φίλες και φίλοι. Πάνε οι Γερμανοί. Έξω στα πέναλτι επίσης και η Ολλανδία. Με το ίδιο ακριβώς σκορ 4-2 ιτήθησαν από το Μαρόκο. Το Μαρόκο πάει στους 16.
1: Δεν ξεκολλάνε τα κορμιά.
0: Πω πω πω πω πω.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε.
1: Πώς να γυρίσεις, πώς να γυρίσεις, πώς να γυρίσεις τώρα.
2: Ξαναγύρισα. Τι περιμένεις δηλαδή ότι δεν θα έρθω? Γίνωσε εδώ. Λοιπόν, είναι σαν να σε βλέπω για πρώτη φορά. Θέλεις να ζήσουμε πάλι μαζί, πες μου.
3: Εσύ κι εγώ δεν ζήσαμε ποτέ καλά.
2: Υπερβολές τώρα, όχι και ποτέ.
3: Σχεδόν ποτέ.
2: Τώρα θα γίνω αυτός που θέλεις, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, ειλικρινά δεν θέλω πια.
2: Τι δεν θέλεις, τι?
3: Να σ' αγαπώ.
2: Αυτή τη φορά θα αλλάξω, στο υπόσχομαι.
3: Μου φτάνουν πια οι υποσχέσεις που εσύ...
0: Εδώ είμαστε, απλά δεχόμαστε κάποια μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση, το Γιακουμέλο. Καλημέρα, Διονύση μου.
2: Ωραία, θυμάμαι, έκανα λάθη.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Γεια σου Πέτρο, χρόνια σου πολλά για χθες, φίλε.
3: Κουβέντες, κουβέντες, με λόγια με είχες χορτάσει. Περνάγαν οι μήνες με όρ...
0: Να πούμε ότι χθες νωρίς, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια που σας είπα ήταν αργά,
3: διαφορά, λοιπόν...
0: η Βραζιλία πέρασε στους 16 με ανατροπή.
2: Όταν σε έχασα.
0: Προηγήθηκε η Ιαπωνία 0-1 και κατάφερε να το γυρίσει η Βραζιλία 2-1.
2: Αλήθεια σου λέω.
0: Με τον, να πούμε ότι ο Σάνο είχε βάλει μπροστά την Ιαπωνία στο 29, ο Καζεμίρο στο 56 έκανε το 1-1 και στο 90-6 ο Μαρτινέλη έδωσε το χρυσό γκολ και την πρόκριση στην ομάδα της Βραζιλίας.
2: Για μια φορά μόνο συγχώρεσέ με.

0: είσαι τόσο χαριτωμένα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας πούμε ότι μετά τις 9, γύρω στις 9 και 10, θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Τσιλιβί, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε ξενοδοχείο στην περιοχή εκεί του Πλάνου. Που μας πει τι ακριβώς συνέβη ο πρόεδρος και άλλα θέματα εκεί του χωριού. Και μετά τις 9.30, γύρω στις 9.35, κάπου εκεί, θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη, να πούμε για διάφορα θέματα του νησιού μας. Να δούμε με αυτές τις χρηματοδοτήσεις που μας ανακοινώνει συνέχεια ο βουλευτής,
2: με λόγια με είχες χορτάσει,
1: πότε θα γίνουν πράξεις, πότε θα δούμε έργα.
2: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης.
1: Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί ο βουλευτής να βγάζει αυτά τα εκατομμύρια, να τα παίρνει από τα Υπουργεία, αλλά όμως δεν είναι αυτός που θα εκτελέσει τα έργα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα τα εκτελέσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε με τον κύριο Ακτύπη μετά τις 9.30.

0: όλοι.
1: Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη, τον Γιακουμέλο, που μας έστειλε το μήνυμά του. Μυστικά. Για καλημέρες. Όλοι. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026. Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος, ο Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα. Μελίτων Μελίτωνας, Μελίτος Μελίτης, Γερβάσιος Γερβασία. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Να τους χαίρεστε και να τις χαίρεστε.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον. Σήκω

Σταθερά ανωδική είναι η πορεία της θερμοκρασίας στον καιρό, αφού αυτή θα αγγίξει σήμερα 30 Ιουνίου τους 37 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι. Όμως θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, λέει, οι οποίες θα εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος, λέει, θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οχ!

σαλέ. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί αυτό μονοπολεί το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά το αθλητικό γίγνεσθε. Στις 8 η ώρα απόψε στην ΕΡΤ 2 Σπορ, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Είπαμε, είναι στη φάση των 32, νοκάουτ τα παιχνίδια. Όποιος χάνει πάει σπίτι του και όποιος κερδίσει πηγαίνει στους 16. Στις 12 ακριβώς, τα μεσάνυχτα, ΕΡΤ 2 Σπορ επίσης, Γαλλία-Σουηδία.

καλημέρα και στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή μας μέρα, Τζόρτζ μας γράφει. Με τα γούρια της εδώ, τα μάτια.

0: κάπου.
1: Συμβαίνει τώρα σεισμός, λέει, στον Κότρονα Λακωνίας, μεγέθους 4,2 ρίχτερ. Μάλιστα.
0: Σκέψου χωρίσια και γιορτές και πράγμα πούσα.
1: Πάμε στο Τέξας.
0: Και ένα παιδί που μόνο.
1: Δίδυμες μαζί με μία φίλη τους δολοφόνησαν μητέρα 5 παιδιών. Όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, γελούσαν. Καλημέρα και στην Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα, καλημέρα μου γράφει. Λοιπόν, πάνω από 58.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν από τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι διασώσεις μωρών που δίνουν ελπίδα και οι τετράποδοι ήρωες. Ντόναλντ Τραμπ, ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, οι συνομιλίες με το Ιράν στο Κατάρ. Πάμε στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο Ολύμπιος πίστευε ότι η μητέρα του είχε χάσει το μυαλό της, λέει η σύντροφος του 26χρονου. Πρωτοφανές περιστατικό στο Μονακό. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από έκρηξη βόμβας.
0: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις.
1: Το πετρέλαιο σε τροχιά για μήνυες απώλειες 20%. Διακυμάνσεις στις τιμές που ακολουθούν τα μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν.
0: Νόμο του γυρεύει.
1: Μάλιστα, στην Κορινθία μία 57χρονη και μάλιστα υπάρχει βίντεο.
0: Σκέψου την ώρα, τη στιγμή.
1: Βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαπλώνεται ραγδαία.
0: Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγματους.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει.
1: Μάχη για τη ζωή της δίνει μια τουρίστρια που της έπεσε βράχος στο κεφάλι στη Λευκάδα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών. Άλλο και τούτο πάλι.

0: καθρέφτη.
1: Ένας 15χρονος έπιασε, φίλες και φίλοι, 158 λαγοκέφαλους. Και βγήκε πρώτος στο κυνήγι του τοξικού ψαριού. Ήξερα, λέει ο Πετσιρικάς, ότι ήξερα από μικρός ότι βλάπτουν τη φύση. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ στο newsit.gr που διαβάσαμε μόλις τώρα τον τίτλο.
2: Για το σήμερα μόνο θα ήταν η ζωή.
1: Αν ανοίξει σελίδα, έλα, έλα μου. Δεν θέλει.

0: Λοιπόν, εδώ η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει για να ξεφύγουμε λίγο, ξέρετε, από τα προβλήματα. Σας έχω λέει ένα quiz. Ποιο πουλί πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα? Ποιο πουλί πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα? Περιμένουμε απαντήσεις.
1: Συντονίζεσαι με αυτά που παλιά.
0: Η Ζωή η Κλαμπάνη μου στέλνει ένα μήνυμα. Μάτι, μάτι μου λέει. Ή κάτι ήξερες εσύ που έστειλες τα τρία μάτια.
1: Για ποιο νόημα ζούσε.
0: Κάτι ήξερες. Λοιπόν, ποιο πουλί πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα? Μας στέλνει ένα quiz εδώ η Αθηνά η Μάργαρη και περιμένω απαντήσεις. Τραγουδάρα Pix Lux Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα.

0: Λοιπόν, με οδικό χάρτη στους υπουργούς για το δεύτερο εξάμηνο, η κυβέρνηση φρενάρει τα σενάρια φθινοπορεινών εκλογών. Κάτι ακούστηκε για τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ότι θα έχουμε εκλογές προώρες. Βάζει τέλος, λέει εδώ η κυβέρνηση, αλλά εντάξει, δεν το πιστεύουμε και πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Κάποιον θα ξεγελάσεις.
0: Πάμε στη Λέσβο. Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δίσος. Έλλειψη σεβασμού από Τζάκρη, δηλώνει ο κύριος Κασελάκης. Δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ. Πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστώ με Τσίπρα.
1: Έρωτας.
0: Παιδιά, μην εκτίθεστε. Γιατί αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, πάρα πολλοί από εσάς τους πολιτικούς έχετε κάνει κολοτούμπες. Μην εκτίθεστε δημοσίως. Αθηνά μου, δεν το ξέρει κανένας από ό,τι βλέπω. Κανένα μήνυμα. Έχει θέσει ένα quiz εδώ η Αθηνά η Μάργαρη. Ποιο πουλί πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα. Τίποτα ρε παιδιά. Ένα κάτι της, έτσι να πούμε. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Τέλος οι πάνθινες αγορές από Κίνα και πλατφόρμες. Ποιος πληρώνει, πότε χρεώνεται και ποιοι γλιτώνουν τα 3 ευρώ από την Τετάρτη. Ένα ρεπορτάζ εδώ από το πρώτο θέμα λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβει καύσιμο στην Αγγλία. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Μάλιστα. Πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης, η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία που σας είπα νωρίτερα. Γράφει το πρώτο θέμα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές του 19 και το 23 είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χωράφι με ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η γυναίκα φέρεται να συνδέεται με την πρόκληση της φωτιάς, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε και βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστική σημασία για την πορεία της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με το σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο που λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι και με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες. Όταν οι πυροσβέστες της έδειξαν το βίντεο με τις κινήσεις της, η ίδια φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε στους ανακριτικούς υπαλλήλους ότι της έπεσε το ακουστικό και έσκυψε για να το σηκώσει, ενώ λίγο αργότερα ανέφερε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από το σκύλο της. Σύμφωνα με το Μέγκα, η 57χρονη είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 19 και του 23, ενώ σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Λαμβάνω τη τιμή να σας αναφέρω. 35 παρόντες. 5 δικαιολογημένοι. Η συναναφορά 3. Πλην των αναφερομένων. Η μη ανάβαση!
2: Στρατιώτης Καραμάνος Μιχαήλ, σχεδιαστής Καμπανές, 20 ΕΣΟ. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι βγαίνω παραπονούμενος, διότι... γιατί με ταράξαν η Σλαγκαρία και τη Σκοπιά, κύριε Λοχαγέ.
3: Καλώς.
1: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τη Φεγγιοπόρος Πεζικού, 80 ΕΣΟ. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι αιτούμε 48 ώρες αδείας για οικογενειακούς λόγους.
3: Ακόμα δεν ήρθες και θες άδεια, Παπαδόπουλε.
1: Έχω να δω τη γυναίκα μου 3 μήνες, κύριε Λοχαγέ.
3: Βιάστηκες να παντρευτείς, Παπαδόπουλε.
1: Στρατιώτης Μπαλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 76 ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, ότι αιτούμε πενθαήμερο αγροτική άδεια.
3: Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο?
1: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ.
3: Το βλέπω.
1: Κασμός!
3: Και τι θες την άδεια?
1: Για να ξεγεννήσουμε τις γίδες, κύριε Λοχαγέ.
3: Λοχιά, έχει εκτίσει την τελευταία του ποινή?
1: Όχι, κύριε Λοχαγέ.
3: 2 μέρες φυλάκιση για την εμφάνισή του και 10 μέρες κράτηση για ανάρμοστη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα.
4: Πήγε για μαλλί και βγήκε.

0: 33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα. Όπως κάθε μέρα σας στέλνουμε τις καλημέρες μας μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δικά μας εδώ στην Ζάκυνθο. Πάει και τίποτα καλά. Κακό παιδί που είμαι. Λαϊκιστής. Πέρασε από τη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που μεταξύ άλλων βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως σημείωσε στο κλείσιμο της συζήτησης ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης αρχίζει ένας άλλος κύκλος, αυτός της εφαρμογής. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, θα φτιαχτεί ένα ειδικό mini site μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα έχει την ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους οδικούς χάρτες για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν. Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στον τρόπο που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο κύριος Λιβάνιος. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 τα δημοτικά τέλη δεν θα πληρώνονται πλέον μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα σταματήσουν να συνδέονται με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που λέγαμε και χθες. Τώρα πώς θα εισπράττουν οι Δήμοι τα δημοτικά τέλη που έχουν φτάσει στο Θεό? Γιατί μέχρι τώρα μας εκβίαζαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί αν δεν πληρώναμε τα δημοτικά τέλη θα μας κοβάνε το ρεύμα.
1: Δεν με νοιάζει που θα βγεις, θέλω.
0: Λοιπόν, στη θέση του σημερινού τρόπου πληρωμής, οι πολίτες θα λαμβάνουν κάθε Ιανουάριο ένα ετήσιο λογαριασμό στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που πρέπει να πληρώσουν.
1: Ξαφνικά.
0: Η εξόφληση θα μπορεί να γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ όσοι επιλέγουν να πληρώνουν όλο το ποσό εφάπαξ θα έχουν και έκπτωση. Για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα θα πρέπει να εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα, κάτι που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Έρε χρέη που θα πέσουν στο Δήμο, έρε χρέη. Σιγά που θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Πώς το κάνεις αυτό, στα χέρια σου πεθαίνω και ζω. Τα μάτια σου ερωτεύουν.
0: Ό,τι έχει να γίνει, ό,τι έχει να γίνει.
1: Και

0: Έλα πρωί-πρωί, μου λέει τώρα ο Γιάννης εδώ, μου γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος, που αρχίζει να κράζεις.
1: Να φανταστώ.
0: Άξε, Ριανάκη.
1: Στο σκηνικό έπεσα στη μάχη.
0: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη.
1: Κι άλλη δεν υπάρχει.
0: Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, και στους ακροατές μας καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή σας ακρόαση, κυρία μου.
1: Και,
0: καλό καφεδάκι.
1: Πες μου.

Έτσι, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Έτσι, να ανεβαίνουμε λίγο, να ανεβαίνουμε, να ξυπνάμε. 37 λεπτά μετά τις 8. Τελευταία ημέρα αυτού του μήνα. Πάει και ο Ιούνιος. Καλώς ήρθες, Ιούλιε.

Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έχουμε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το δελτίο τύπου που έχει σταλεί αναφέρει την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026 και ώρα 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα, με μοναδικό θέμα, ημερήσιας διάταξης, την ανάδειξη των μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Η κομβική αυτή αυτοδιοικητική διαδικασία θα διενεργηθεί διαζώσεις, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της συγκρότησης των βασικών οργάνων λειτουργίας του Δήμου για την τρέχουσα θητεία. Το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας είναι το εξής. Η επικείμενη συνεδρίαση συγκαλείται ακολουθώντας τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, η εκλογική διαδικασία για το Προεδρείο και τη Δημοτική Επιτροπή βασίζεται στις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του νόμου 5056/23, όπως έχουν τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και ισχύουν. Υπενθυμίζεται ότι μέσω αυτού του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας, τα όργανα αυτά έχουν αναλάβει κέρυες αρμοδιότητες για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία των Δήμων. Τι θα κριθεί στην συγκεκριμένη συνεδρίαση? Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας, το Σώμα των Δημοτικών Συμβούλων καλείται να προβεί στις εξής κρίσιμες επιλογές. Εκλογή Προεδρίου. Θα αναδειχθούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Βάσει νόμου, οι υποψηφιότητες υποδεικνύονται απευθείας από τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων. Ανάδειξη Δημοτικής Επιτροπής. Θα εκλεγούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που θα παρτίζουν τη Δημοτική Επιτροπή, το συλλογικό όργανο που έχει συγκεντρώσει κομβικές, εκτελεστικές, οικονομικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες στο Δήμο. Η φυσική παρουσία όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη για την νομιμότητα της διαδικασίας και την εύρυθμη συνέχεια του δημοτικού έργου. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των νέων οργάνων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αύριο λοιπόν, 8 η ώρα το απόγευμα, ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής.

Πάμε λίγο στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενός ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΤΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο τύπου που έχει σταλεί από, από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου. Με τίτλο «Τελικά το νερό έχει κομματικό χρώμα». Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφέρεται στο δελτίο τύπου, παρακολουθήσαμε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ, νυν ΔΕΕΠ Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Διονύση Καρδιανού, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τον βαρύδι για τη Νέα Δημοκρατία. Ως βασικό επιχείρημά του επικαλέστηκε ότι, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια, δεσμεύτηκαν δύο τραπεζικοί του λογαριασμοί για οφειλές προς τη ΔΕΙΑΣ, χωρίς, όπως ανέφερε, να προηγηθεί ούτε ένα τηλεφώνημα. Ταυτόχρονα έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν μιλά για προσωπικούς λόγους, αλλά επειδή εισπράττει τα παράπονα του κόσμου. Γεννιούνται όμως εύλογα ερωτήματα. Όταν ήταν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, οι λογαριασμοί του νερού πληρώνονταν κανονικά ή τότε δεν υπήρχαν παράπονα από τους πολίτες? Και κυρίως, από πότε η εξόφληση των λογαριασμών νερού αποτελεί ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης όταν αφορά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Εφόσον οι δημόσιες δηλώσεις του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ οφείλει να απαντήσει δημόσια. Επιβλήθηκε πράγματι κατάσχεση σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Καρδιανού? Ποιο ήταν το ύψος της λήξη πρόθεσμης οφειλής? Πότε επιβλήθηκε η κατάσχεση, πριν ή μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας? Εφαρμόστηκαν οι ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για κάθε πολίτη? Αντίστοιχα, ο ίδιος ο κύριος Καρδιανός οφείλει να διευκρινίσει αν υπήρχε δηλήξη πρόθεσμη οφειλή προς τη ΔΕΙΑΣ και, εφόσον υπήρχε, γιατί δεν είχε εξοφληθεί. Ή μήπως η λογική είναι ότι για τον απλό πολίτη ισχύουν οι κανόνες, ενώ για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η εφαρμογή τους θεωρείται πολιτική δίωξη? Και συνεχίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στη Ζάκυνθο. Οι πολίτες της Ζάκυνθου πληρώνουν πολλές φορές με μεγάλες δυσκολίες τους λογαριασμούς του νερού παρά τις υπέρογγες διαυξήσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν αδυνατούν να πληρώσουν, υφίστανται τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Δεν υπάρχουν πολίτες 2-3.

να μπείτε λίγο στο νόημα. Χθες στην εκπομπή των παιδιών στο Στίγμα, του Σπύρου Λιβέρη και του Γρηγόρη Μπάστα, την καθημερινή εκπομπή 10 με 12. Καλεσμένος ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ΔΕΕΠ όπως λέγεται τώρα, ο κύριος Διονύσης Καρδιανός, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Μπούκιος. Εχμηρότατος όπως πάντα ο φίλος Διονύσης. Επιτέθηκε φραστικά στον νυν πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ αλλά και στον νυν πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, στους κυρίους Διονύση Τουρκάκη και Αναστάσιο Πλέσα αντίστοιχα. Ήταν πολύ αιχμηρός η αλήθεια είναι, αλλά αυτό συνηθίζει να κάνει ο Διονύσης, ο κύριος Καρδιανός Μπούκιος. Και επειδή αναφέρεται και στον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Ακτύπη, που λέει στο λόγο του ότι σέρνει μαζί του τον κύριο Τουρκάκη στα διάφορα υπουργεία που πάει και τον προωθεί, αλλά και ο κύριος Πλέσας είναι επιλογή του κυρίου Ακτύπη, θα έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε τι θα απαντήσει σε αυτό όταν θα τον έχουμε μαζί μας τον βουλευτή μετά τις 9.30.

σε δελτίο τύπου που έστειλε η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, μας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου ενημερώνει τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά στις περιοχές Αμπελόκηπη, Καλαμάκη, Κήπη, πόλη Ζακύνθου, Αργάση, Βασιλικός. Είναι χθεσινό το δελτίο τύπου, δεν αφορά τη σημερινή ημέρα. Λογικά θα έχουν ολοκληρωθεί σήμερα. Θα έχει ολοκληρωθεί μάλλον η υδροδότηση. Σε ορισμένα σημεία του δικτύου ενδέχεται να απαιτηθεί λίγος ακόμη χρόνος έως ότι... βιάστηκα να απαντήσω. Σε ορισμένα λοιπόν σημεία του δικτύου ενδέχεται να απαιτηθεί λίγος ακόμη χρόνος έως ότι σταθεροποιηθεί πλήρως η πίεση, καθώς οι δεξαμενές γεμίζουν και το δίκτυο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τώρα για την υπομονή, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, γιατί είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Πάμε και στην δύναμη ελπίδα, στη δημοτική παράταξη, που είναι στην αντιπολίτευση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Με θέμα το δελτίο τύπου που μας εστάλει χθες, συνάντηση με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου και τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία. Ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας πραγματοποίησε την Κυριακή συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ζακύνθου και εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών σωματείων του νησιού με στόχο την καταγραφή και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τοπικό ποδόσφαιρο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και επικοδομητικός διάλογος μέσα από τον οποίο ενημερωθήκαμε για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα σωματεία, τις ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές που είναι πολλές και σοβαρές και δεν είναι λίγες φορές που είχαμε τραυματισμούς παιχτών εξαιτίας των μη συντηρημένων αγωνιστικών χώρων, καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ως δύναμη ελπίδας, δεσμευόμαστε ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα μεταφερθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να διεκδικήσουμε λύσεις και να αναδείξουμε τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής όπου αυτές υπάρχουν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ζακύνθου και τους εκπροσώπους των σωματείων για τη συμμετοχή τους και την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου.

Η δύναμη ελπίδας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον αθλητισμό, ακούγοντας τις ανάγκες των ανθρώπων του και προωθώντας λύσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και του τοπικού ποδοσφαίρου για να μπορούν τα παιδιά μας να αγωνίζονται με ασφάλεια. Αυτά λοιπόν και από την δύναμη ελπίδας. Πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τοπικό μας ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα ο τοπικός μας αθλητισμός. Πάμε και στο φίλο μας τον Δεδιέ, που τον αγαπάμε τόσο πολύ. Σειρά, λέει, προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Ακίνθου στο πλαίσιο απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων για τη συντήρηση και τη βελτίωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου, πρόκειται να υπάρχει διακοπή ρεύματος στο Μουζάκι Δανάτο Μποναφέ. Μάλιστα, εδώ το γράφει Μποναφέ. Από τις 8 το πρωί, έχει ξεκινήσει ήδη, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, Μουζάκι Δανάτο Μποναφέ. Διακοπή ρεύματος σήμερα προγραμματισμένη από τον ΔΔΕ από τις 8 μέχρι τις 2.30. Επόμενη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος την Παρασκευή που μας έρχεται. Θέλουμε πολλά άσυλα εδώ στο νησί. Ακούμε Magic the Spell. Άσυλο. Αλλά εδώ στο νησί.

Λοιπόν, υπάρχει και άλλο δελτίο τύπου από την Νομαρχική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τίτλο Αβραμόπουλος Κατάρ Ναυάγιο. Καλημέρα, Άκη Μαρμαρά. Καλημέρα. Όχι, αυτό δεν το λέει το δελτίο τύπου. Και συνεχίζει ο τίτλος: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Οι νέες αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τις σχέσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου με το Κατάρ επαναφέρουν στο προσκήνιο όχι μόνο το Κατάρ Gate, αλλά και μια σκοτεινή υπόθεση που αφορά άμεσα τη Ζάκυνθο, το απατηλό συμβόλαιο πώλησης των περίπου 15.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Ναυαγίου. Για χρόνια η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως μια μεγάλη επένδυση. Η πραγματικότητα όμως ήταν ένα απατηλό συμβόλαιο, σοβαρές αμφισβητήσεις για την κυριότητα χιλιάδων στρεμμάτων, αδιαφανείς διαδικασίες και μια μεθοδευμένη προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την εκμετάλλευση μιας από τις πιο εμβληματικές περιοχές της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί για ακόμη μία φορά να εμφανίσει ως προσωπικές υποθέσεις ζητήματα που αγγίζουν κορυφαία στελέχη της και σοβαρές θεσμικές ευθύνες. Όταν όμως πρώην υπουργοί, ευρωεπίτροποι, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται το ένα μετά το άλλο σε σοβαρές δικαστικές και πολιτικές υποθέσεις, τότε δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Μιλάμε για ένα σύστημα εξουσίας και για μια Νέα Δημοκρατία που έχει μετατρέψει τη δημόσια ζωή σε πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Για τη Ζάκυνθο η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία. Το 2014, όταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπέγραψε απόφαση που αφορούσε το νησάκι του Αγίου Ιωάννη απέναντι από το χερσαίο παραθαλάσσιο τμήμα της έκτασης που εμφανίστηκε να πωλείται με το υπαρίθμ 23.943 κάθετος 2014 συμβόλαιο. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ανακλήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντείνει τα ερωτήματα για τους χειρισμούς που έγιναν τότε. Το συμβόλαιο αυτό με το οποίο η Πιμάν ΑΕ φέρεται να αγόρασε ενιαία έκταση 14.467,49 στρεμμάτων γύρω από την περιοχή του Ναυαγίου βρίσκεται στην καρδιά ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα υφαρπαγής περιουσιών των τελευταίων δεκαετιών. Από τη δικαστική διαδρομή της υπόθεσης, αποφάσεις, πορίσματα και βουλεύματα προκύπτει ότι ο φερόμενος ως πολιτής δεν είχε ούτε ένα στρέμμα γη στην κατοχή του. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά, μην τα διαβάζουμε, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Διαβάζουμε στο τέλος που λέει: Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά πώς θα προστατευθούν οι περίπου 200 οικογένειες Ζακύνθου, πώς θα προστατευθούν οι εκτάσεις του ελληνικού δημοσίου, ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε το ελληνικό κτηματολόγιο να μην μετατραπεί σε μηχανισμό νομιμοποίησης ενός απατηλού συμβολέου, γιατί δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική απάντηση στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ποιοι επιχείρησαν να διευκολύνουν την φαρπαγή μιας περιοχής συμβόλου για τη Ζάκυνθο. Το Ναυάγιο της Ζακύνθου δεν είναι φιλέτο προς εκμετάλλευση, είναι σύμβολο του νησιού μας, τόπος διεθνούς αναγνωρισιμότητας και κληρονομιά που ανήκει στις επόμενες γενιές. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου ζητά άμεση απάντηση της κυβέρνησης στην ερώτηση της Κατερίνας Νότοπούλου, πλήρη προστασία των κατοικιών και της δημόσιας περιουσίας, καμία αποδοχή του απατηλού συμβολέου ως νόμιμου τίτλου από το ελληνικό κτηματολόγιο, επιτάχυση της δικαστικής διαδικασίας και πλήρη διαλεύκαση των πολιτικών ευθυνών γύρω από την υπόθεση του Ναυαγίου. Η Ζάκυνθος δεν ξεχνά. Το Ναυάγιο ανήκει στην κοινωνία, στην ιστορία και στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Δεν ανήκει σε κανέναν ψευτοεπενδυτή. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Θα επανέλθουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τους κήπους, την περιοχή των κήπων, εδώ στη Ζάκυνθο. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Βιργινία. Καλημέρα και στο φίλο τον Σάκη τον Κόκλα, τον Πεντηλών. Καλημέρα Σάκη μου. Φαντασματά, περασμένες μου αγάπες του καιρού. Όχι Άκη μου, δεν ξέρω κάτι, η αλήθεια είναι. Αν θέλεις μετά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ και μετά αυτό το θέμα που θα αναπτύξουμε σχετικά με τους κήπους θα πάμε στον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Σάκη Γιακουμέλο, να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε προχθές σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή εκεί.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ρίσμα 90 και 2.
10: Επειδή ο οδηγητής πονάει την κοιλιά του και είναι άρρωστος και όσο τούτου ασθένησε και είναι ασθενής, ανέβεσαι σε μένα, ναι. Να με κάνετε εμένα αναφορά στο τι θέμα προκύψει και θέλετε. Αναφέρω εσύ τι θες να με πεις. Του με πενδύεσαι. Αναφέρω ρε πρώτα ρε. Στατιώτης πεζικού Παστούρας Δημητρίου. Λοιπόν λέγε Παστούρα τι θέλεις. Του με πενδύμενη άδεια κύριε Δικανέα. Με ή άνευ από το φάνη. Τέλος πάντων πέμμα από πού θα είσαι ρε. Από το χάνι της Γραβιάς. Ωραία. Δεν μου λες κάτι, είναι ωραία εκεί πως είναι, τι ξέρεις για το χάρι της Γραβιάς.
11: Εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη.
10: Δεν με ενδιαφέρει η μάχη ρε, πόσο πάει το δίκλινο ρε λέμε. Το δίκλινο πόσο πάει λέμε ρε εκεί.
11: Δεν ξέρω.
10: Τι σκατά ξέρεις ρε και δες και πενθύμερα άδεια, τι κάνεις ρε, τι πενθύμερα άδεια ρε, Παστούρα.
11: Θέλω να δω το κορίτσι μου.
10: Δηλαδή, καλά δεν το έχεις δει, τώρα θα δεις το κορίτσι σου, δε, με αλληλογραφία γνωριστήκατε ρε. Τι ρε γαμώ το μη πω καμιά άδεια, λοιπόν τι θες να κάνεις.
11: Θέλω να δω τους γονείς μου, να τους βοηθήσω στη δουλειά.
10: Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου.
11: Είναι άνεργος.
10: Άνεργος, καλά, δεν μου λες, πιο πάνω να δουλέψεις ρε Μαστούρα.
11: Παστούρας, πρέπει να βοηθήσω και τη μητέρα μου, πονάει τη μέση της κυρία 19, έχει ένα πολύ μικρό σούπερ μάρκετ.
10: Δεν μου λες πως είναι δυνατόν να είναι πολύ μικρό και να είναι και σούπερ κιόλας. Άντε μη σου πω καμιά κουβέντα ρε. Άντε ρε, εμάς πρέπει να τι με είπες ότι θέλεις με πριν.
11: Ετούμε πενθήμερη άδεια.
10: Πενθήμερη φυλάκιση. Τούχουχου. Λοιπόν, εσύ αναφέρεσαι ρε.
11: Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος.
10: Αποστολακάκης, δεν μου τι να πω, ούτε άκουσα τι είναι Αποστολακάκης, Λακάκης τι είναι, μην έξω δυνατά ρε.
11: Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος.
10: Ρε μιλά δυνατά ρε, φωνή δεν έχεις κουρουπίδι σας τα ίσα μέρα.
11: Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Prisma 90 και 2. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Θα πάμε στους χορηγούς μας. Μόλις γυρίσουμε θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα στους κήπους. Είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει οι αρμόδιοι να το δουν με μεγάλη σοβαρότητα. Τώρα κάτι είπα. Anyway. Και μετά θα πάμε στον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Σάκη Γιακουμέλο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας του χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Και σε θυμάμαι συνέχως. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Λοιπόν, και πάμε στους κήπους, φίλες και φίλοι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους μήνες τώρα που διανύουμε. υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, αλλά κυρίως τα μεγάλα, και μιλάμε για υδροφόρες, μιλάμε κυρίως για λεωφορεία, τα 50 θέσια, τα οποία, φίλες και φίλοι, επειδή δεν μπορούν να περάσουν από την γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη, περνούν από αυτή του Αγίου Γερασίμου. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε, ό,τι λεωφορεία έρχονται από το Καλαμάκι, από Βασιλικό Αργάση, πρέπει να περάσουν από αυτό το συγκεκριμένο δρόμο στους κήπους. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός και είναι πάρα πολύ...
1: Κρίμα να μην ξέρεις να αγαπιέσαι, μια καρδιά χρυσαφή.
0: Μάλλον και πάρα πολύ χρησιμοποιείται και από πεζούς και από παιδιά κυρίως. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι μαθαίνω, γιατί μου πήραν τηλέφωνα και μου έχουν στείλει και μηνύματα κάτοικοι εκεί της περιοχής, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και συνεχώς, λέει, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και από ένα τροχαίο. Δεν θα πρέπει λοιπόν οι υπεύθυνοι να το δουν σοβαρά το θέμα αυτό, έστω την ίστατη στιγμή, γιατί κάθε χρόνο δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Μήπως πρέπει τώρα να το δουν? Έχουμε χρόνο, τελείωσε ο Ιούνιος, αλλά έχουμε μπροστά μας 3 βαρβάτους μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Και θα πρέπει λοιπόν να οι άνθρωποι εκεί που μένουν στην συγκεκριμένη περιοχή να ζουν λίγο άνετα, ρε παιδί μου, να μην έχουν προβλήματα. Θα μου πεις τι να κάνουμε? Εδώ βέβαια οι φίλοι μου που μου έχουν στείλει έτσι τα μηνύματά τους, αλλά και τηλεφωνικά που μιλήσαμε, μιλάνε για σηματοδότες. Να μπει δηλαδή ένας φωτεινός σηματοδότης, όπως είναι στα σχολεία, για να κόβουν στο στόπ. Μου λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής ότι μίλησαν με την περιφέρεια, η περιφέρεια τους στέλνει στον Δήμο, και μόλις μιλούν με το Δήμο, ο Δήμος τους στέλνει στην περιφέρεια. Το γνωστό μπαλάκι ανευθυνότητας. Γιατί σου λέει να το πάρω εγώ απάνω μου, ας να το πάρει ο άλλος? Νομίζω, προσωπική μου άποψη, και δεν ξέρω αν είναι λάθος, πρέπει ο δρόμος αυτός να μονοδρομηθεί. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε, ερχόμενοι από την γέφυρα του Αγίου Γερασίμου και κάνουμε αριστερά πηγαίνοντας προς τους κήπους, κάνοντας αριστερά, λοξός αριστερά, βγαίνουμε, είδατε, στον δρόμο που πάει για Καλαμάκι, Αργάση, Βασιλικό. Αυτός ο δρόμος να παραμείνει έτσι, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκεί όπως πάει ο δρόμος, και είναι μονόδρομος, είναι μονόδρομος, και ο άλλος δρόμος να έρχεται προς την πόλη. Να έχει φορά μόνο προς την πόλη από τους κήπους. Έτσι ώστε λοιπόν να μην υπάρχει ούτε μποτιλιάρισμα, γιατί σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί που είναι η μπασία, που είναι η είσοδος για τις εργατικές κατοικίες, ο δρόμος στενεύει πάρα πολύ, οπότε λεωφορείο και αυτοκίνητο δεν χωράνε. Επίσης περνάνε και άλογα από εκεί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν πολύ υπεύθυνα, όποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό, αρμόδια είναι το πιο σωστό, να το δει πολύ σοβαρά χθες, όχι αύριο και μεθαύριο. Γιατί αν το αφήσουμε αύριο και μεθαύριο θα ξεχαστεί. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνούν οι φίλοι που μου έστειλαν τα μηνύματα και ζουν εκεί στην περιοχή, είναι να μονοδρομηθεί ο δρόμος αυτός. Ξέρω είναι λίγο δύσκολο, γιατί για να πας στο σπίτι σου θα πρέπει να κάνεις ένα κύκλο, αλλά όμως έτσι είσαι σίγουρος ότι θα πας. Αυτά, θα επανέλθω. Αν χρειαστεί θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Πάντως πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Φυλακή. Αλλά θα μου πεις τι σοβαρά παίρνουμε εδώ στο νησί? Παίρνουμε κάτι σοβαρά? Στα σοβαρά? Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Γιακουμέλο, τον πρόεδρο του Πλανήτη.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αναστόπουλε, καλημέρα στα ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε μία πυρκαγιά, εκδηλώθηκε... Ορίστε.
1: Ζέστη λέω, ζέστη,
0: Ναι, εντάξει, πάτε στο, ναι, στο αυτό που βάζουμε το σλόγγαν με τον Μουστάκα. Πάμε λοιπόν, κύριε πρόεδρε, σε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου. Σε ένα ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή σας, στην περιοχή του πλάνου. Δεν, να μην πούμε ονόματα, να μην πούμε ακριβώς περιοχή. Δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη, κύριε πρόεδρε.
1: 4 η ώρα λοιπόν τα χαράματα, ακούσαμε τις
0: σιρήνες.
1: Τις σιρήνες και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, θορυβηθήκαμε να πούμε, και ερχόταν και δύο μαζί, λέμε τι έγινε, ήταν κοντά στο σπίτι μου, ανέβηκα πάνω στην ταράτσα μου και έβλεπα δύο πυροσβεστικά μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία κατευθύνθηκαν προς την παραλιακή ζώνη της περιοχής.
0: Nice.
1: Δεν είδα φωτιά βέβαια, δεν είδα κάτι.
0: Καλά, εκείνη την ώρα μόνο καπνός ίσως ήταν που δεν φαινόταν, γιατί φωτιά θα τη βλέπατε αφού ήταν ξημερώματα.
1: Το καλό είναι ότι στο λιμάνι του Τζιλιβί έχουμε ένα φύλακα, ο οποίος αυτός φύλακας είναι όλη νύχτα. Άκουσε λοιπόν ένα θόρυβο εκεί πέρα, κάποιος μπάρο προφανώς κάτι έγινε, και αμέσως εξαπλώθηκε μια φωτιά. Κάλεσε το 112, τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένας άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια, για πείτε μας, έχει ενδιαφέρον. Αυτό δεν το ξέραμε, το σενάριο αυτό δεν το ξέραμε, δεν ξέραμε τι είχε γίνει, για πείτε μας.
1: Ναι, ναι, και άμεσα κινητοποιήθηκε λοιπόν τόσο γρήγορα λοιπόν πραγματικά, και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί άμα γίνονται έτσι τόσο άμεσα οι επεμβάσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι αποφεύγουμε κάθε κίνδυνο.
0: Ναι, όπως το αποφύγαμε και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήτανε, δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, ήταν γύρω, καταλαβαίνετε, χόρτα, πράγματα, 1002.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία θα ήθελα να επεκταθεί η φωτιά.
0: Φυσικά.
1: Και θα ήθελα να πούμε καλοκαίρι είναι. Αλλά τέλος καλά, όλα καλά.
0: Πόση μεγάλη ζημιά έγινε στο
1: συγκεκριμένο. Δεν έγινε, γιατί δεν
0: εξαπλώθηκε.
1: Πολύ γρήγορη επέμβαση που έγινε, αστραπαία μπορώ να πω, δεν έγινε σχεδόν τίποτα.
0: Έπαιξε ρόλο ότι ήταν ξημερώματα, όπως μας είπατε, δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους, οπότε τα δύο πυροσβεστικά έσπευσαν άμεσα. Εντάξει, και ο πλάνος κοντά είναι στην πυροσβεστική, είναι περίπου στα 10 λεπτά, χωρίς κίνηση μιλάω.
1: Ακριβώς. Ήταν οπότε... χαράματα, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε κίνηση και ήταν με χίλια.
0: Ξημερώματα Δευτέρας ήταν, κύριε πρόεδρε.
1: Ήταν η ξημερώματα
0: Δευτέρας. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε άλλα θέματα. Τι γίνεται με τη βλάβη αυτή που είχαμε στο Τσιλιβί εκεί προς την έξοδο για Γαϊτάνη, όπου με την άμεση παρέμβαση της ΔΕΙΑΣ αποκαταστάθηκε η βλάβη, αλλά όμως, κύριε πρόεδρε, ένας πολύ μεγάλος μπουχός καθημερινά είναι εκεί. Γιατί δεν μπήκε άσφαλτος ή τσιμέντο, όπως συνηθίζει η ΔΕΙΑΣ?
1: Θα σας πω. Πάλι ήταν παρέμβαση δικιά μου, λόγω της ιδιότητάς μου που γνωρίζω κάποια πράγματα.
0: Σωστά, ναι.
1: Η ΔΕΙΑΣ ήθελε να το κλείσει κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ ενημέρωσα και είπα ότι πραγματικά δεν πρέπει να το κλείσουμε, για να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό την ώρα που κλείνουμε αμέσως. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δημιουργείται μια λακκούβα η οποία, να πούμε μετά, χρειάζεται συνεχώς παρέμβαση.
0: Σωστά.
1: Πιθανότατα σήμερα, επειδή αλλιώς αύριο θα την κλείσουμε με πίστα. Διότι έχει κάτι, το έχουμε καταβρέξει αρκετές φορές, το έχουμε πατήσει. Είδατε λοιπόν ότι έχει κάτσει. Κάπως έτσι έπρεπε να γίνονται όλες, για να μην δημιουργούνται. Σίγουρα ταλαιπωρείται λίγο ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε, εάν θα καθότανε, θα ήταν πολύ χειρότερα από.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Οπότε σήμερα, αύριο θα λυθεί και αυτό.
1: Σήμερα υπάρχει πιθανότητα και σήμερα
0: μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε. Είχα επικοινωνία με την κυρία Λαγοδήμου χθες. Οπότε μπορεί να τα καταλαβαίνετε,
0: κύριε
1: Αναστόπουλε, ότι εγώ είμαι πάνω στους δρόμους συνέχεια και δεν. Όχι, προς Θεού. Καλό είναι που το εντοπίζετε κι εσείς και όλος ο κόσμος, και θα πρέπει να τα λέμε. Και τα προβλήματα και τα είπαμε, και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Ακριβώς.
1: ούτε ένας πρόεδρος μπορεί να δει, ας πούμε, τα πάντα όλα, να πούμε, που συμβαίνουν.
0: Εννοείται, εννοείται. Για πάμε λίγο στο θέμα εκεί με το δρόμο των άλλων που σας ενώνει με το Γαϊτάνι. Τι γίνεται με το δρόμο εκεί, κύριε πρόεδρε?
1: Με βρίσκεται και πάνω στον ίδιο δρόμο αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Παρόλα αυτά. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος πραγματικά έχει καταντήσει σύριαλ. Δεν μπορώ να σας πω κι εγώ, λοιπόν, γιατί έχω εκτεθεί.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Ναι, ό,τι σας λένε και σας λέτε, όχι ότι γνωρίζετε κι εσείς.
1: Όχι, όχι, μα αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και εγώ δεν είμαι ούτε ο δήμαρχος.
0: Έτσι, μπράβο. Ούτε ο αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο βουλευτής. Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Είμαστε σε συνεχή, ας πούμε, επαφή και τα λοιπά με τον δήμαρχο. Σας είχα πει και την άλλη φορά και με τον εργολάβο. Οπότε είχαμε πει ότι μέσα σε 15-20 ημέρες, αλλά προκύπτει κάποιες δουλειές του εργολάβου, οπότε δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Ελπίζουμε όμως εχθές πάλι που επισκέφθηκα την κυρία Αυγουστίνου. Ελπίζω ότι σε 10 μέρες από ό,τι μου είπε, το πολύ να έχει πέσει πίσω.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε. Αναμένουμε, κύριε πρόεδρε. Θα είμαστε σε επαφή για το θέμα αυτό, οπότε θα μπορέσουμε να τα πούμε.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Μακάρι. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος και το ξέρετε.
1: Όλα αυτά είναι τεράστιο, τεράστιο θέμα, τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι μέχρι και τώρα που ερχόμουν να είναι όλος αυτός ο δρόμος. Μέχρι ισχύει. Τα Βέρνα Ντένις, δηλαδή δεν ισχύει, είναι δρόμος, ισχύει. Δεν πατιέται, δηλαδή μόνο με αεροπλάνο πρέπει να περνάς.
0: Ισχύει, κύριε πρόεδρε. Τι άλλο έχουμε?
1: Κατά τι άλλο έχουμε? Ελπίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν οι εργασίες στο Μπόβλη μέχρι το κεντρικό αδειοστάσιο. Έχουν έρθει σχεδόν όλες οι σωλήνες.
0: Ωραία.
1: Ναι, τώρα θα μοιράσουμε εκεί το δρόμο στη μέση για να μπορούν να γίνουν οι εργασίες και ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσουμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Έστω και τώρα θεωρούμε ότι δεν θα ενοχλήσουμε πάρα πολύ γιατί είναι μεγάλος ο δρόμος. Έχω κάνει και κάποιες ενέργειες έτσι για να ενημερωθεί και ο κόσμος, επειδή βλέπω ότι θα ταλαιπωρηθεί πραγματικά γιατί παρκάρουν δεξιά και αριστερά.
0: Τα βανάκια ειδικά, ναι.
1: Έχω εξασφαλίσει λοιπόν ένα διπλανό πάρκινγκ αρκετά μεγάλο που θα λύσει, για όσο χρειαστεί, που θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Σωστά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, ναι, παρακαλώ.
1: Όπως βλέπετε, δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη τους και γι' αυτό παρακαλώ πραγματικά πρέπει όλοι οι φορείς. Όλοι, αυτό λέγεται Δήμος, Περιφέρεια, επισκέφθηκα και την Περιφέρεια εχθές. Ξέρετε, κύριε Αναγνωστόπουλε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και...
0: Και έτσι πρέπει όλοι να είμαστε.
1: Ναι, δεν αφήνω τίποτε, διότι πρέπει να γίνονται πράγματα. Δεν έχουν γίνει πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και θα πρέπει, εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν όλα όσα δεν έχουν
0: όχι,
1: γίνει.
0: Όχι βέβαια, αλλά τουλάχιστον να γίνουν κάποια.
1: Όμως πρέπει να γίνουν πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Έτσι.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε.
1: Και εγώ να είστε,
0: να είστε καλά,
1: καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, ο πρόεδρος του Πλάνου, ο οποίος ο άνθρωπος είπε την αλήθεια, έτσι. Το αυτονόητο είπε. Ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Εντάξει, μπορεί αυτή η δημοτική αρχή να είναι 2,5 χρόνια μόλις και οι προηγούμενες να μην είχαν κάνει τίποτα, αλλά όμως ο Δήμος έχει συνέχεια. Και πρέπει να έχει και συνέπεια.
2: Και από το μακριά σου δεν ζω.
0: Ο άνθρωπος προσπαθεί με τις όποιες δυνάμεις έχει και όπως και οι υπόλοιποι πρόεδροι των χωριών μας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρουν έναν δύο εργάτες να τους βοηθήσουν με προσωπική εργασία των ιδίων των προέδρων.
2: Κόψε με κομμάτια μένα.
0: Αλλά έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Μόνο με τον εθελοντισμό δεν γίνεται τίποτα.
2: Παρασύρεις στις αγάπης στο βήθο.
0: Ακούμε, διαβάζουμε για εκατομμύρια στο νησί που έρχονται. Για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εξασφαλίστηκαν τόσα εκατομμύρια για το κλειστό. Εξασφαλίστηκαν τόσα εκατομμύρια για το ένα. Εξασφαλίστηκαν τόσες χιλιάδες ευρώ για το άλλο. Αλλά μένουμε στην εξασφάλιση. Δεν πηγαίνουμε στο διατάφτα. Δεν πάμε στο αποτέλεσμα, δυστυχώς. Είναι αποτέλεσμα. Εμείς να γκρινιάζουμε, εγώ να γκρινιάζω, να γίνομαι κακός.
2: Και να το σηκώσω.
0: Και λαϊκιστής, όπως με λένε πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει. Ας με λένε έτσι. Τουλάχιστον να υπάρχει μια φωνή των απλών πολιτών προς τα έξω.
2: Μας περιμένεις.
0: Και να ξέρετε ότι κάποια πράγματα από αυτά που λέμε γίνονται. Γίνονται εν τέλει.
2: Μα εμείς την ποτίζουμε δάκρυ.
0: Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά πάρα πολλές φορές όσα έχουμε πει την επομένη ή και την ίδια μέρα πάνε και γίνονται. Σύμπτωση, πείτε το σύμπτωση. Εγώ δεν θέλω να πάρω κανένα παράσημο.
2: Στην άκρη.
0: Ένας απλός στρατιώτης είμαι, όπως όλοι μας, που υπηρετώ όπως εγώ νομίζω αυτό που κάνω.
2: Από
0: εκεί και πέρα ούτε δάφνες διεκδικώ, ούτε τίποτα. Ούτε θα κατέβω σε εκλογές, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι εδώ και να λέω την αλήθεια.
2: Με ένα αδειό. Να με παρασύρεις στις αγάπης.
0: Ρε εσύ με το πληκτρολόγιο στο χέρι είσαι. Μου γράφει εδώ ένας φίλος. Μη σε εδώ σε κανένα ψηφοδέλτιο το 28. Άτρελός είσαι.
2: Κόψε με κόμμα.
0: Εμένα βρήκες που λένε.
2: Αντί.

λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε καμία είδηση. Λίγο πριν κλείσουμε και το προτελευταίο μας ημίωρο. Γιατί στο τελευταίο ημίωρο θα το αναλώσουμε, θα το μοιραστούμε με τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Δημήτρη Μαρκεσίνη, καλημέρα. Καλημέρα φίλε αγαπητέ, αγαπημένε. Έχουμε κάτι, έχεις κάτι το οποίο είναι της τελευταίας στιγμής, έτσι να το μοιραστούμε εδώ με τους ακροατές μας, για στείλε μήνυμα. Μπορεί ρε παιδί μου να ετοιμάζεις το ρεπορτάζ και να το πετάξεις στον αέρα. Λέω εγώ τώρα.

υπάρχει μία δήλωση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη, πριν 11 λεπτά βλέπω, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν δημόσια προσωπικοί χαρακτηρισμοί, υπονοούμενα και κρίσεις σε βάρος μου και της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ Ακίνθου. Ως πρόεδρος της επιχείρησης δεν πρόκειται να ακολουθήσω τον δρόμο της προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο θεσμικός μου ρόλος δεν μου επιτρέπει να απαντώ με χαρακτηρισμούς, ούτε να μετατρέπω μια δημοτική επιχείρηση σε πεδίο πολιτικών ή κομματικών συγκρούσεων. Η ΔΕΙΑΣ δεν λειτουργεί ούτε με συμπάθειες ούτε με αντιπάθειες. Λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον νόμο. Οι διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών λήψης αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και κάθε διοικητικής ενέργειας εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτική, κομματική ή κοινωνική ιδιότητα οποιοδήποτε. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ΔΕΙΑΣ δεν σχολιάζει δημόσια, ούτε επιβεβαιώνει ή διαψεύδει οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, ακόμη και όταν τα ίδια επιλέγουν να τα δημοσιοποιούν. Ο σεβασμός στην νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Ακούστηκε επίσης ότι ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί. Οι δημόσιες επιχειρήσεις όμως δεν λειτουργούν με προσωπικές εξυπηρετήσεις, ιδιωτικές παρεμβάσεις ή άτυπες συνεννοήσεις. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε κάθε πολίτης δικαιολογημένα θα απαιτούσε την ίδια μεταχείριση. Και αυτό θα ήταν κατάφορα άδικο απέναντι στους χιλιάδες συνεπείς καταναλωτές που παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά την κριτική για το έργο της διοίκησης, αυτή είναι απολύτως θεμητή και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας. Η απάντησή μας όμως δεν δίνεται με συνθήματα αλλά με έργο. Μέσα σε 2,5 χρόνια εξασφαλίστηκαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ξεκίνησε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, προχώρησαν εκτεταμένες αντικαταστάσεις δικτύων, εγκρίθηκαν δεκάδες νέες θέσεις προσωπικού, αποκτήθηκε διαχειριστική επάρκεια, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις υποδομές νερού του νησιού. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν από κάθε πολίτη. Η ΔΕΙΑΣ έχει μπροστά τις πολύ σοβαρές προκλήσεις. Λήψη ιδρία, εξυγχρονισμό δικτύων, προστασία του περιβάλλοντος και εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά απαιτούν συνεργασία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τη θέση που μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος Ζακίνθου και το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια αρχή που υπηρέτησα σε όλη τη δημόσια διαδρομή μου. Ίσοι κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς προνόμια, χωρίς διακρίσεις. Η κρίση ανήκει πάντοτε στους πολίτες. Κλείνοντας, ο κύριος Τουρκάκης αναφέρει: εμείς έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για μια ΔΕΙΑΣ Ακίνθου πιο σύγχρονη, πιο αξιόπιστη και πιο δίκαιη για όλους. Απαντάει φυσικά στην χθεσινή συνέντευξη στο Πρίσμα, στο Στίγμα, συγγνώμη, του πρώην Προέδρου της ΔΕΕΠ Ζακίνθου, του κυρίου Διονύση Καρδιανού Μπούκιου, όπου τον κατηγόρησε στην χθεσινή εκπομπή αυτόν και τον κύριο Πλέσα, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις των 9 και 30, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
6: Πες, πρόσκυ! Να δώρω τη τιμή να σας αναφέρω, κύριε διοικητά, άπαντες παρόντες. Ανδρές, η μία, ας! Στρατιώτης Καραβίτης, πρόσχη!
7: Εσείς ο Καραβίτης?
8: Μάλιστα.
7: Επιλογία, διεντάξτε. 3 ταβέρνες φυλάξη. Για να μάθει όταν παίρνει 2 ριάδια, να επιστρέψει σε 2 ώρες. Και όχι σε 2 μέρες. Ταγκαρία από όριστον. Μέχρι ο τέρας διαταγής. Και γερμανικό νούμερο για ένα μήνα. Στρατιώτης Καρακτόπουλος, πρόσχη!
9: Στρατιώτης Μπέμπης Καρυχτόπουλος, της 25ης ΕΣΟ. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ και να αναφέρω ότι έχω αναφερθεί από τον Επιλογία Πουλόπουλο.
7: Εκτός από άγνοια ασκήσεων και φθορά κρατικού υλικού. Γιατί άλλο αναφέρετε?
9: Εξήλθε από το στρατόπεδο μετά το σιωπητήριο χωρίς άδεια και συναντήθηκε με κοπέλα η οποία είναι θυγάτηρη του ιερέα της Άνω Καταχλιάς.
10: Της κάτω.
7: Της κάτω.
9: Συνελήφθη μέσα στην κρεβατοκάμερα του ιερέα και κάτω από το κρεβάτι του. Όταν έγινε ο αντιληπτός, ο στρατιώτης ετράπη εισφυγήν, πετώντας προς τον ιερέα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Βγαίνοντας στον δρόμο, από τις φωνές του εξύπνησε όλο το χωριό. Εις δε τας διαμαρτυρίας των χωρικών, ο στρατιώτης αυτός τους έκανε πλάκα.
7: Εσύ τα έκανες όλα αυτά μέσα σε μια νύχτα? Απάντησες αυτό που σε ρωτάω!
10: Δεν απαντώ αν δεν είναι μπροστά ο δικηγόρος μου.
7: Τι είπε?
9: Ότι θέλει δικηγόρο.
7: Θέλεις και δικηγόρο?
10: Μάλιστα. Και σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στο 1950 και είναι απαράδεκτο να μην κρατάμε πρακτικά για αυτά που λέμε.
7: Ώστε θέλεις και πρακτικά.
10: Μάλιστα.
7: Μπας και θέλεις και καφεδάκι.
10: Όχι, ευχαριστώ.
7: Πάλι καλά.
10: Δηλαδή όχι ότι είμαι ακατάδεκτος, αλλά στο καψιμί δεν έχει καφέ Βιενουά.
7: Πώς? Δεν έχει το καψιμί καφέ Βιενουά?
10: Δεν έχει.
7: Επιλογία!
9: Διαδόητε!
7: Γιατί δεν έχει το καψιμί καφέ Βιενουά?
9: Δεν έχει ζήτηση, κύριε διοικητά.
10: Ούτε ουίσκι.
7: Ούτε ουίσκι.
9: Δεν το ζητάνε.
7: Το ζητάνε όμως ο στρατιώτης από εδώ. Έτσι, παιδί μου.
10: Ναι, κύριε διοικητά.
7: Επιλογία.
9: Διαδέχτε.
7: Να πάρεις όλους τους άντρες αμέσως από εδώ. Και αφήσεις μόνο αυτόν εδώ. Έχω να συζητήσω μαζί του ιδιαίτερος. Πίνοντας καφεδάκι Βιενουά.
9: Αδρά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 37 λεπτά, βλέπω, μετά τις 9.
1: Αρχή στην ηρωίνη.
0: Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Ακτύπη, τον βουλευτή μας. Μιλάει στην άλλη γραμμή. Οπότε θα προσπαθήσω σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον βουλευτή μας, τον βουλευτή Ζακύθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
0: Είστε καλά.
1: Καλά εσείς.
0: Σας βρίσκουμε εδώ ή Αθήνα?
1: Προς το παρόν εδώ.
0: Α, είστε ακόμα εδώ. Α, ωραία, ωραία. Για πείτε μας, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κύριε Ακτύπη, να διεκδικείτε και τελικά να τα καταφέρνετε και να φαίνετε στο νησί. Βλέπουμε πάρα πολλά εκατομμύρια να ακούγονται. Βέβαια, ο κόσμος είναι δύσπιστος. Όχι μαζί σας, η αλήθεια είναι, αλλά με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι ο βουλευτής εξασφαλίζει, όπως και η τελευταία εξασφάλιση αυτών των εκατομμυρίων για το κλειστό γυμναστήριο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπουν φως, κύριε βουλευτά.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, καταρχάς θα πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Παρακαλώ.
1: 250.000 ευρώ, 4.250.000 ευρώ, τα οποία είναι για το κλειστό, είναι χρήματα τα οποία θα έρθουν στα ταμεία του Δήμου.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή οφείλει να ξεκινήσει πλέον τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου για να προχωρήσει το κλειστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνει ο βουλευτής και η κυβέρνηση, αυτό το ολοκληρώσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, υπέγραψε στην τελική υπογραφή η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, και από εκεί και πέρα, και αθλητισμού,
0: mm-hmm.
1: και από εκεί και πέρα τα χρήματα πήραν το δρόμο τους. Θα πρέπει να εντός 20 ημερών το πολύ να είναι στα ταμεία του Δήμου για ακριβώς ονοματισμένα για αυτό το συγκεκριμένο έργο.
0: Σωστά.
1: Ταυτόχρονα, πριν από λίγες μέρες, υπεγράφησαν από την κυρία Ζαχαράκη πάλι και τα 500.000 ευρώ τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέδρα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη χρηματοδότηση τη βγάλαμε. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει τα έργα. Η δουλειά η δικιά μας τέλειωσε εδώ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι να κάνουμε, μπορούμε να και εμείς να ασκούμε την κριτική αν βλέπουμε ότι καθυστερούμε ή οτιδήποτε. Αλλά όμως δεν μπορεί να γκρινιάζουμε πριν ακόμα παρουσιαστούν τα λεφτά ότι δεν προχωράει το έργο. Ποιο έργο να προχωρήσει, αφού τώρα έρχονται τα χρήματα στη Ζάκυνθο? Άρα λοιπόν, εδώ όλοι μας, τα επόμενα 2,5 χρόνια που έχει η παρούσα Δημοτική Αρχή, οφείλει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο και αν είναι δυνατόν να το ολοκληρώσει
0: έτσι,
1: στα χρονικά όρια τα οποία προβλέπονται.
0: Επομένως, έτσι, ακριβώς.
1: Δεν μιλάμε γιατί ακούγεται και αυτό λέει, μα χρηματοδοτήσεις λέει που έρχονται ή που ή μπορεί να είναι προεκλογικές ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για χρήματα τα οποία έρχονται. Και πρέπει να ξέρετε και το εξής.
0: Ναι.
1: Το έχω πει και για το ζήτημα, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ προσπαθώ να δικαιολογήσω ή να αναβαθμίσω το ρόλο της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες μελέτες, αυτές οι μελέτες είναι χρηματοδοτούνται. Αυτή είναι και η μεγάλη μας επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και αν θέλετε mm-hmm. και ο ρόλος ο δικός μου και της κυβέρνησης. Κύριοι, έχετε μελέτες. Μας την παρουσιάζετε, την
0: προχωράμε,
1: μελέτη, χρηματοδοτούμε.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
0: Έτσι, μπράβο,
1: τόσα,
0: έτσι,
1: χρόνια, τόσα χρόνια μιλούσαμε για κλειστό γυμναστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω τοποθετηθεί από τότε που είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ, ότι μιλούσαμε για ένα κλειστό γυμναστήριο και μιλούσανε πότε για το Φιολίτη, πότε για το στάδιο εδώ, το
0: δημοτικό στάδιο. Ναι.
1: Δεν ήξεραν ούτε χωροθέτηση του κλειστού γυμναστηρίου δεν είχαν κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να κάνουν μελέτη, και μελέτη μηδέν. Δεν υπήρχε ούτε μελέτη, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγα να σου πω για την εξέδρα ότι από το 18 είναι κλειστή, αλλά μελέτη δεν υπήρχε για την εξέδρα, ούτε στατική μελέτη της εξέδρας, ούτε τίποτα. Έγινε πριν από ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν όλα αυτά οι μελέτες, ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν πριν από 3-4 μήνες οι μελέτες και τις καταθέσαμε και εξασφαλίσαμε τις χρηματοδοτήσεις. Άρα προς τι, για παράδειγμα, το να συζητάμε και να λέμε ότι τώρα έρχονται οι χρηματοδοτήσεις? Όταν έγιναν οι μελέτες, η κυβέρνηση είναι εδώ, ο βουλευτής είναι εδώ να τις χρηματοδοτήσει.
0: Mm-hmm.
1: Όταν για παράδειγμα μιλούσαμε για το πρόβλημα στον πλάνο, για τα λίμματα, πόσα χρόνια μιλάμε κύριε Αναγνωστόπουλε για τα λίμματα στον πλάνο? Έτσι και εγώ λέω, πραγματικά υπήρξε μια μελέτη εμπεριστατωμένη για να πάμε να πούμε ότι αυτά τα χρήματα χρειαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, με τις τεχνικές του υπηρεσίες δουλέψανε, έφτιαξαν τη μελέτη, την παρουσιάσανε τη μελέτη και αυτή τη μελέτη τη χρηματοδοτήσαμε με 2,6 εκατομμύρια. Υπήρχε για παράδειγμα πριν μελέτη, ούτε master plan για το νερό δεν υπήρχε. Υπήρχε μελέτη η οποία έλεγε τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του νερού. που ούτως ή άλλως ακόμα έχουμε προβλήματα με την ποσότητα του νερού, mm-hmm. αλλά όμως έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εκείνο το οποίο όμως υπολείπεται είναι η ποιότητα του νερού, που είναι υφάλμηρο το νερό, και όπως όλος ο κόσμος λέει, πλενόμαστε με αλάτι. Υπήρχε όμως μια μελέτη του τι πρέπει να κάνουμε. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη σε πρώτη φάση, δεν περιστατωμένη, που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία του νερού στα αντλιοστάσια εδώ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, περιοχή Καράνου, που έρχονται από το Κερκιδάρι να κάνουμε την επεξεργασία, να δώσουμε καθαρό νερό σε πρώτη φάση στην πόλη, που είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό λοιπόν έγινε τώρα. Δεν υπήρχε πριν. Γιατί ακούγεται και λένε, μα τώρα, ας πούμε, είμαι τα λεφτά. Βέβαια, όταν υπάρχουν οι μελέτες, τώρα
0: σωστά,
1: πιέρω,
0: βέβαια,
1: τα λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα, θα συνεχίσουμε mm-hmm. να το κάνουμε αυτό.
0: Και καλά θα κάνετε. Και καλά θα κάνετε. Απλά
1: μελέτες και περιστατωμένες μελέτες να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Όταν για παράδειγμα είχαμε την αναβάθμιση του βιολογικού, για δείτε από πόσα στάδια πήγαμε να χάσουμε τα χρήματα, τα 3.250 τα οποία είχε βγάλει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγαμε και τα χάσαμε δύο φορές, γιατί δεν προχώραγε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Mm-hmm. Επομένως, εδώ πρέπει κάπως τα πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους και να τα βλέπουμε πραγματικά, όχι βλέποντας να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, να τα βάζουμε τα γεγονότα όπως ακριβώς είναι, και τότε νομίζω ότι θα καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Διαφορετικά θα συζητάμε, μάλιστα, θα κάνουμε αένας συζητήσεις και τίποτα, κανένα πρόβλημα στη Ζάκη δεν θα γίνεται.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: θεωρώ ότι είναι άδικο για το νησί μας.
0: Ωραία. Κύριε Βουλευτά, η τοπική νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ζάκυνθο σας κατηγορεί, όχι σας προσωπικά, γενικότερα τη Νέα Δημοκρατία, σχετικά με το σκάνδαλο αυτό του Αβραμόπουλου και με το Κατάρ και το ναυάγιο. Τι έχετε να απαντήσετε? Έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, είμαι σίγουρος.
1: Ακούστε τώρα, νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα αυτά είναι θέματα τα οποία ασχολείται η δικαιοσύνη, mm-hmm. και όποιος νομίζω ότι όταν τα θέματα πηγαίνουν στην ελληνική δικαιοσύνη, εκεί σταματάει ο ρόλος ο δικός μας, να κάνουμε εμείς τους δικαστές από τις τηλεοράσεις ή από τα ραδιόφωνα. Επομένως ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα κληθεί και από τη δικαιοσύνη, άλλωστε ζήτησε και την άρση της ασυλίας του άνθρωπος, από εκεί και πέρα θα δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει. Από την άλλη τη μεριά θέλω να πω ότι με ξενίζουν αυτές οι αναγκές, δεν ξέρουμε πού να απαντήσουμε. Καταρχάς εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται πλέον, δεν υπάρχει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταγράφει μηδενικά ποσοστά, ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί, και αντί να ασχοληθούν με το εσωκομματικό τους πρόβλημα, βγαίνουν με μια μεμονωμένη περίπτωση ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει εξηγήσεις στην δικαιοσύνη και αυτή θα αποφασίσει αν υπάρχει λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βγαίνουν για να προκαταλάβουν, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Όμως αυτή η συγκεκριμένη ομάδα η οποία βγάζει αυτές τις ανακοινώσεις, καταρχάς πριν από λίγο καιρό οι δηλώσεις ήταν ότι ήταν με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σήμερα βγάζουν ακόμα ανακοινώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλήθεια, μάλλον καταλαβαίνω ότι δεν τους θέλει ούτε και αυτούς. Άρα ποια θα είναι η πορεία τους δεν ξέρω. Θα μου πείτε στις ανησυχίες, ένα καθόλου δόλος με ενδιαφέρει. Αλλά βλέπετε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει, να ασχολείται με δευτερεύοντα ζητήματα και σε καμία περίπτωση δεν ασχολείται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Ασχολούνται με τέτοια θέματα.
0: Δεν σας αποσχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λένε για παράδειγμα στην αντιπολίτευση την οποία κάνουν να μας δώσουν προτάσεις, να μας πούνε ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει έτσι.
0: Δεν σας αποσχολεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σας αποσχολεί όμως ο Τσίπρας, που είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν νομίζω. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε ήδη το κόμμα του με 3 μονάδες κάτω, 4, από εκεί που το παράτησε το προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή, τι έκανε, μάζεψε όλες αυτές τις διασπάσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε 5 με 6 διασπάσεις, τις μάζεψε πλέον τώρα σε ένα κόμμα κοινό, δηλαδή με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα τα υπόλοιπα εξαϊλώθηκαν, εξανεμίστηκαν, τα πήρε όλα μέσα στο κόμμα το συγκεκριμένο και δεν κατάφερε να πιάσει το ποσοστό των εκλογών του 2023. Mm-hmm. Δηλαδή το παράτησε το κόμμα στο 18% και σήμερα καταγράφει ποσοστά που πηγαίνουν στο 13, 14, 15, άντε να πούμε με την εκτίμηση στο 16. Άρα λοιπόν για πιο σημαντική.
0: Πώς εκτιμάτε την πτώση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Βουλευτά?
1: Θα βγάλει πρόγραμμα.
0: Πώς εκτιμάτε?
1: Θα βγάλει πρόγραμμα.

0: η οποία πέφτει όλο ένα.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, εγώ τα είχα πει αυτά και τα είχα πει και τοπικά. Mm-hmm. Ότι όταν, για παράδειγμα, με τοξικότητα απολυτεύεσαι, όταν το μόνο που κάνεις επί τόσα χρόνια απέναντι στον τοπικό βουλευτή είναι να του επιτίθεσαι με ειρωνικούς χαρακτηρισμούς ο κατόπιν ενεργειών μου, να λες για παράδειγμα πράγματα που με οδήγησαν να τους πάω την Ομαρχιακή στα δικαστήρια, γιατί ακριβώς είπαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, και δεν κάνεις πολιτική για να αλλάξεις τον τόπο σου, να αλλάξεις τη χώρα σου, αλλά παίζεις σε μια τοξικότητα. Όταν παίζεις με ένα ζήτημα μόνο των υποκλοπών και το μόνο που σε αφορά είναι ότι όταν θα έρθεις εσύ θα σταματήσουν οι υποκλοπές στην Ελλάδα, δηλαδή να παίζεις με αυτή, μόνο με αυτό το πράγμα, και να μην δίνεις προτάσεις για κάτι άλλο. Ακόμα δε και ένα πρόγραμμα που όντως θα το παραδεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο, είναι προβληματικό, αλλά από εκεί και πέρα θα το κρίνει ο ελληνικός λαός αυτό το πράγμα. Είναι λογικό ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσεις να παίξεις το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ούτε καν να διεκδικήσεις και μια κυβερνητική, αν θέλετε, προοπτική. Είναι ακριβώς αυτό που γινόταν στη Ζάκυνθο, γίνεται και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Μίσος εναντίον του Μητσοτάκη, αντιμητσοτακισμός μόνο και τίποτε άλλο. Το ίδιο εδώ, αντικτυπισμός μόνο και τίποτε άλλο, δηλαδή ευθείες επιθέσεις στο πρόσωπο του βουλευτή χωρίς μια εναλλακτική πρόταση και και αν θέλετε ανακοινώσεις που ξεκίναγαν με ηρωνίες και με όλα αυτά. Ξέρετε, ο λαός μας γνωρίζει όλους, έτσι πρέπει να ξέρετε. Και έχουμε καταθέσει τον εαυτό μας, την ηθική μας, τα πάντα στη Ζάκυνθο, και μας γνωρίζει πολύ καλά ο ζακυνθινός λαός όλους μας τι ρόλο έχουμε παίξει διαχρονικά στο νησί, θέλω να πιστεύω. Και έχουμε βγει πραγματικά αληθινοί σε αυτά τα οποία έχουμε πει, έχουμε δώσει αγώνες, μας γνωρίζουν. Άρα δεν μπορεί εσύ να μειώνεις προσωπικά έναν άνθρωπο γιατί κατέχει μια βουλευτική θέση και πιθανόν είναι ιδεολογικά αντίπαλό σου, να έρχεσαι και να τον θίγεις με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί εγώ προσωπικά, πρέπει να ξέρετε, δεν έχω θίξει κανέναν σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ούτε και τα κόμματα αυτά τα έχω θίξει σε προσωπικό, αν θέλετε, σε επίπεδο τέτοιο τοξικότητας. Εγώ μιλάω για το έργο το οποίο προσπαθώ να κάνω. Κάποιος μπορεί να μου να έρθει και να μου πει μια αντίθετη άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Η τοξικότητα δεν πρέπει να υπάρχει στην πολιτική και ειδικά στα μέρη τα δικά μας που γνωριζόμαστε όλοι και είμαστε στην πλατεία Ρούγα κάθε μέρα.
0: Κύριε Βουλευτά, εκλογές το φθινόπωρο του 26 ή κανονικά το 27?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Τέλεια, ωραία. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, ολοκληρώστε. Ναι.
1: Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος και εσάς σας πιέζει, είναι ότι εδώ έχει έρθει μια πραγματικά πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις έχουν έρθει. Από εκεί και πέρα, οι χρηματοδοτήσεις αυτές ήρθαν γιατί τώρα μπορέσαμε να έχουμε τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες υπήρξαν και από την πλευρά του Δήμου και από την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα και από την περιφέρεια, η οποία ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για το λιμάνι των Βολιμών, ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, και είμαστε ώρα την ώρα για την δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Επομένως, mm-hmm. θεωρώ ότι τα πράγματα πήρανε τη σειρά τους όταν εμείς ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ωραία.
1: Και είμαστε εδώ. Και σε τελική ανάλυση, ένας βουλευτής που βγαίνει δεν λέει ότι το 19 τον πρώτο χρόνο θα σας φέρω αυτά, το 20 θα σας φέρω αυτά. Εκμεταλλευόμαστε τη συνεργασία βουλευτή, τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης. Βρίσκουμε το άνοιγμα για να καταθέσουμε, να διεκδικήσουμε και να φέρουμε τα χρήματα. Όποτε αυτό καταστεί δυνατό. Και πρέπει να ξέρετε ότι μέρα με την ημέρα περιμένουμε και τη δημοπράτηση του θέματος του ναυαγίου, γιατί ολοκληρώθηκαν τα πάντα.
0: Σωστά.
1: Με το θέμα του ναυαγίου.
0: Ωραία, θα πάμε και εκεί σε κάποια άλλη κουβέντα. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω.
1: Περιβαλλοντικές, με χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ, με μελέτη από το Πολυτεχνείο, η οποία προσαρμόστηκε για να υλοποιηθεί, με δρόμους διαφυγής, με κυκλειδώματα για ασφάλεια των πολιτών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σημαντικά θέματα τα οποία έγιναν επί των ημερών μας. Γιατί πριν από το 19 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, εχθές, γιατί δεν βγαίνει συχνά, αλλά όταν βγει είναι αιχμηρός, βγήκε στο Στίγμα ο πολύ καλός σας φίλος επί σειρά ετών, αλλά

0: και συνεργάτη σας από τότε που βγήκατε ως βουλευτής εδώ στην Ζάκυνθο μέχρι και πρότινος ο Διονύσης ο Καρδιανός, ο Μπούκιος. Έκανε κάποιες δηλώσεις όπου αναφέρει και εσάς μέσα σε αυτές, όπου λέει εσείς μαζί με τον Δήμαρχο παίρνετε τον κύριο Τουρκάκη από το χέρι και τον πηγαίνετε στα Υπουργεία και τον κάνετε γνωστό. Συστήνεται στα Υπουργεία και προωθείται, όπως λέει, τον κύριο Τουρκάκη, τον οποίο του ζητάει να παραιτηθεί, όπως ζητάει και από τον κύριο Πλέσσα, ο οποίος κύριος Πλέσσας, από ό,τι ξέρω, εσείς τον έχετε βάλει στην θέση εκεί του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Τι έχετε να απαντήσετε, κύριε Βουλευτά?
1: Ακούστε, ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική άποψη για τον καθένα και να πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέει είναι το σωστό. Δεν μπορεί να του την αλλάξει αυτή την άποψη με εύκολο τρόπο. Όμως εγώ οφείλω, αφού με ρωτάτε, δεν ήθελα να τοποθετηθώ επί του θέματος, αφού με ρωτάτε, να σας πω το εξής. Ο κύριος Τουρκάκης είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει μια σειρά από μελέτες όσον αφορά το ζήτημα των λιμάτων, όσον αφορά το ζήτημα του νερού, της ποιότητας του νερού και όχι μόνο αναβάθμιση του βιολογικού, μελέτη για το βιολογικό στην περιοχή του Τσιλιβή, μελέτη επέκτασης του βιολογικού στην περιοχή εδώ που είναι ο βιολογικός. Εγώ τον κρίνω από εκεί και βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια σημαντική δουλειά. Όσο για την παρουσία του στα Υπουργεία, αν είναι δυνατόν, καλείται από το ίδιο το σύστημα, γιατί είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ.
0: Σωστά.
1: Και για όσο διάστημα θα είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, οφείλει να είναι εκεί για να στηρίξει τις προτάσεις, τις μελέτες, βάσει των οποίων εμείς θα χρηματοδοτήσουμε και θα δώσουμε μια πλειάδα εκατομμυρίων, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για τον κύριο Πλέσσα.
1: Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ αυτές τις συναντήσεις είναι σημαντική. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι αυτός που κρίνεται και κρίνεται διαχρονικά είναι ο Ζακυνθινός λαός. Υπάρχουν εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν στο τέλος το έργο του κυρίου Τουρκάκη ήταν πετυχημένο, εάν το έργο το δικό μου ήταν πετυχημένο, αν όλων αυτών το έργο ήταν πετυχημένο. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να αξιολογούμε μονομένα περιστατικά για τον καθένα, θα πρέπει να βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, την οποία έχουμε προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του Λιμενικού Ταμείου, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα. Όμως, φτιάξαμε ένα λιμάνι από τους σεισμούς του 18, από ό,τι θυμάστε, τον Τραπεζοειδή και το Παραλιακό Μέτωπο, με όλιο ένα πολύ σημαντικό έργο, και αυτό το εκτέλεσε το Λιμενικό Ταμείο, όπως γνωρίζετε. Μετά από εκεί και πέρα έχει γίνει μια μελέτη ολοκληρωμένη για την εκβάθυνση του λιμανιού. Έχουμε ήδη ανάδοχο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκβάθυνση του λιμανιού. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αναβάθμιση του λιμανιού της Ζακύνθου, 1 εκατομμύριο ευρώ, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να το κάνουμε. Έχει γίνει μια μελέτη για ασφαλτόστρωση όλου του λιμανιού, 250.000 ευρώ. Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να γίνει. Και έχει με ολοκληρωθεί πλέον και εντός των ημερών κατατίθεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας το master plan, στο οποίο πραγματικά και εγώ και το Λιμενικό Ταμείο έχουμε συμβάλει τα μέγιστα για να γίνει ακριβώς και να είναι λειτουργικό.
0: Ωραία.
1: Αυτό το master plan.
0: Επειδή μας πιέζει.
1: Προβλήματα του λιμανιού.
0: Κύριε Βουλευτά, μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Ναι, παρακαλώ.
1: Επομένως, κύριε Αναγνωστόπουλε, έτσι κρίνω εγώ τους συνεργάτες και το πώς δουλεύουμε.
0: Λοιπόν.
1: Ότι μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα, σίγουρα μπορούσαν να γίνουν και δύο πράγματα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τίποτα για κανένα.
0: Με μία πρόταση, παρακαλώ να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Ο Διονύσης ο Ακτύπης θέλει άλλη μία τετραετία για να δει όλους αυτούς τους σκόπους του, δηλαδή όλες αυτές που έχει εξασφαλίσει τόσα εκατομμύρια για να γίνουν αυτά τα έργα. Θα ξανακατέβει στις επόμενες εκλογές στις βουλευτικές?
1: Βεβαίως. Αυτός είναι και ο λόγος που κατεβαίνω για μία τετραετία ακόμα τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές. Γιατί θεωρώ ότι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες εξασφαλίστηκαν, τεράστιες χρηματοδοτήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα έργα θα γίνουν, για να είμαστε εδώ να επιβλέψουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το θεωρώ δίκαιο όταν θα ξεκινήσουν τα έργα τον Οκτώβριο. Αυτός ο οποίος έφερε αυτές τις χρηματοδοτήσεις να είναι και αυτός ο οποίος θα δει και τα έργα να ολοκληρώνονται.
0: Οι άλλοι δύο συνοδοιπόροι σας.
1: Απέναντι στη Ζακυνθινή κοινωνία που με επέλεξε 2 τετραετίες, δούλεψα. κατάφεραν να έρθουν χρήματα στη Ζάκυνθο που δεν είχαν έρθει ποτέ και να ακουμπήσουμε όλα τα καυτά ζητήματα της Ζάκυνθου και να λύσουμε ζητήματα. Δεν λέμε ότι λύσαμε όλα τα ζητήματα, όμως ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές της Ζάκυνθου και ακόμα τα προβλήματα, να λύσουμε και περισσότερα προβλήματα στο νησί.
0: Κύριε Βουλευτά, πότε θα ανακοινωθούν οι δύο ακόμα συνοδοιπόροι σας?
1: Εδώ, για παράδειγμα, δεν έχουμε τον ένα συνοδοιπόρο από τα υπόλοιπα κόμματα και βιαζόμαστε να έχουμε τους δύο συνοδοιπόρους.
0: Απλά για να ξέρουμε, εντάξει. Ναι.
1: Εδώ δεν έχει βγει, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο υποτιθέμενος, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, αντίπαλος, γιατί εγώ δεν θεωρώ κανένα αντίπαλο στη Ζάκυνθο. Εγώ θεωρώ ότι όποιοι και να είναι απέναντι από εμάς σε άλλα κόμματα, όλοι θέλω να πιστεύω ότι θέλουν να ασχοληθούν για το καλό του τόπου. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα σε αυτό. Νομίζω ότι απόψεις ιδεολογικές και, αν θέλετε, στόχους θα καταθέσουμε και σε καμία περίπτωση εγώ δεν τους βλέπω ως αντιπάλους. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή φαίνονται ότι οι εκλογές δεν είναι ακόμα για να γίνουν όπως λέγαμε το Σεπτέμβρη, τουλάχιστον αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει αυτή η βιασύνη της ανακοίνωσης άλλων ονομάτων.
0: Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε χρόνο περισσότερο. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι εδώ ο βουλευτής. Μου είχε πει ότι θα λείπει. Οπότε θα ήθελα να είναι εδώ, να είναι στο στούντιο μία ώρα περίπου, γιατί ήθελα να του κάνω και άλλες ερωτήσεις. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι λίγος. Ήταν περίπου 40 λεπτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Συγγνώμη τον ακροατή, την ακροάτρια που παίρνει τώρα τηλέφωνο. Πρέπει να κλείσω. Είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις γρήγορα, γρήγορα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Εκεί, 1, 2, 3 λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Έχουμε σύνδεση τώρα με το Real FM. Μετά έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά έως τότε. Και βέβαια, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: πάντα και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92.
5: Το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα. Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κυρίων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο, έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό, το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη της Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης, γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δήμο Στένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
14: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
15: Να το, ήρθε.
13: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
16: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: 10 και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για 5η φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο!
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Ο όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της στην έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γράφει η Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η σύμμαχη του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεθαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά. Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθεί.

0: υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές.
1: Μάλιστα.
0: Των Κυπριακών Πανεπιστημίων, των Ιταλικών Πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
1: Τώρα στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
0: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν το Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσεις έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις Μάλιστα. εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
1: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες Επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό. Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, εγώ τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και

0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta. Η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα τρία παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα. Τι
1: παιχνίδι.
0: 2:30.
1: Τι 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά. Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
1: μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
1: Εγώ όμως άντεξα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, δύο από τα τρία παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν διοργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και κορυφαίο τον τροματοφύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιτ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες δύο φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες δύο θητείες στους Ερυθρόλευκους. Και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τοπόν, από την Δανία, στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Και δύο.
9: Για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμη εκτελονιστεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό για τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη μία το μεσημέρι αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές κρατιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα
1: λοιπόν.
0: Τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό. Και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους, αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω, να συνηθούν η εταιρεία, και μετά λέει όχι, λέει δεν θα το ανεβάσω το περιθώριο κέρδους από τον πλαφόνο πάνω από 30%. Έλα ρε, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, αφού, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα.
0: Να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το.
0: Αν
1: το
0: θέλει κανείς να κάνει, ναι, ναι, ναι, να κάνει, ναι, κίνηση.
1: Και επίσης θέλω
0: δυνατή
1: να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανένα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει, εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 2 ευρώ και το άλλο 3,20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι, τα ναι πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Το πες πιο πιο ανερεθρίαστα, θα το πω από μένα. Και καλά έκανε.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το casus belli. Και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα, και πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο λέει σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω της θητείας. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος, στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες, πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει, με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς, σχεδόν σε όλους. να μην βγάζει κανένα υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένα να πάρει κανένα ψήφο. Και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Προκλήγει περίοδος, αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Ναι, γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά ναι, είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Hey Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απλά θα γνωρίζει. Όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί, αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί. Όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει. Η αλήθεια κάνει, είναι ναι. Ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει. Όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
0: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροεισπρακτικό, φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
1: Να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό, μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς την εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή. Έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο, ενώ φαίνεται λοιπόν ότι.
0: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι. 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι, ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια, αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκινητό του 20 ευρώ και του κλέβεις 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
2: Βέβαια κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου, γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες στα πρατήριά της με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς, διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει. Μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια...
1: Βέβαια.
0: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: πάντα και δύο.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα, πονηρά ερωτήματα.
1: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό? Είστε
0: σε μια τέτοια... Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα.
1: Α,
0: θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
1: Ναι, ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο. Αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόση ουβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά?
2: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κρητικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
1: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
0: Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
0: Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
2: Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως είπατε σωστά, φέρνει μια ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
1: Μα τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο, και άμα τη εμφανίσει, πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, δεν είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα, και αυτό του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
2: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
1: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρυβόστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κοιτάξτε, αν
1: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί, γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ. Και το έχει επεξεργαστεί. Αλλά όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κ. Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν σας το για τέτοιο, για εσάς δεν πείτε.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως το κ. Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε. Αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς, και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις στους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
1: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
2: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Τρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
1: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
0: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
2: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
1: διαφωνία.
0: Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Από πότε θα ισχύσουν, ποιους μαθητές θα αφορούν. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Υπουργέ.
1: Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά, είναι λίγο της και συγκυριακό, όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο, τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό? Και του λέει, πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς.
1: Οπότε κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε,
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει.
0: Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν όψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων, την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ, και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών. Αφού εξήγησα ότι εμείς στείνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό, από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από ό,τι όλα τα υπόλοιπα.

0: επιχειρηματικές συμφωνίες και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο πιο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει. Είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
1: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
0: και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
1: Το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
0: Με χέρι του Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
1: αντίκτυξη. Έχει δύναται και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείται. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το κάζους μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
0: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον. Θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
2: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
0: Θα σας το πω, ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου. Διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
2: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα καν.
0: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει.

0: σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να το πούμε, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΦ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς να πηγεία μέχρι το 19.
1: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το.
0: Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση της προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
2: από
0: οικοσύστημα.
2: Από τον Όμιλο Μυτιλινέου, από τη Μέτλεν.
0: Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
2: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
0: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
2: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Κερίδη, γεια σας.
2: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines.

0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από το Πρίσμα 92. Τι κάνετε, ελάτε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα, στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Plessas The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη και τα Plessas Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα, πάρα πολλές προσφορές, μεγάλες προσφορές στα αντιλιακά, σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών, και όσοι από εσάς επιθυμείτε, έχετε προγραμματίσει ένα καλοκαιρινό ταξίδι, θα βρείτε και βαλίτσες όλων των μεγεθών σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Συνεχίζει να παραμένει έθριος, ζεστός, με αρκετή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική εντάσσεως από 1 έως 3 μποφόρ. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες. Γενικά το επόμενο δεκαήμερο δεν αναμένεται έτσι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο καύσωνας εξαπλώνεται και στα ανατολικά, στα Βαλκάνια, όχι τόσο σε εμάς όπως σε κάποιες έτσι στην μισή Ρουμανία, στη Σερβία κάτω, σε εμάς ακόμη δεν έχει φτάσει, στην Πολωνία, στην Ουκρανία και στην Τσεχία. Πολύ ζεστές θερμοκρασίες και εκεί. Πάνω από 1000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Τσεχία είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία στην Γαλλία, στην Βρετανία, στην Γερμανία και στην Ισπανία, οπότε το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει πιο ανατολικά. Σε εμάς τώρα η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, δεν θα φτάσει 35-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Δανία έχει καταγραφεί ρεκόρ θερμοκρασία στην ιστορία των μετρήσεών της, με 36,6 βαθμούς καταγράφεται η θερμοκρασία βόρεια της χώρας. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1874. Τώρα εμείς ακούμε 36,6, σε εμάς είναι ανεκτή, την έχουμε συνηθίσει, για τους Δανούς όμως σημαίνει πάρα πολύ ζέστη, και έχουμε πει ότι τα σπίτια τους δεν έχουν κλιματισμό. Ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει ανεμιστήρες ή να δροσιστεί όπως μπορεί. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Παραμένει εδώ στο νησί μας σταθερά αυτή η θερμοκρασία, η υψηλή υγρασία, που με την θερμοκρασία φαίνεται ότι έχουμε έτσι, ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και το βράδυ έχουμε μια μικρή δροσούλα.

Ωραίο τραγούδι, μακάρι να έπιανε μια μικρή έτσι βροχούλα. Πάμε παρακάτω, να δούμε τι αποφάσισε χτες η κυβέρνηση για τη διατήρηση σταθερών τιμών χωρίς αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και τη λήξη του πλαφών στα περιθώρια κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αυτά ανακοίνωσε χτες το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέχεια σύσκεψης για την ακρίβεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης και της αγοράς. Τώρα, κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων συμφώνησαν σε πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Τι να σας πω τώρα, πολύ μεγάλο κατόρθωμα, οι τιμές ήδη είναι στην κορυφή. Σε κλειστή σύσκεψη με ζητούμενο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δηλαδή, εγώ έχω μια απορία, μετά από 2 μήνες τι θα γίνει? Η Συμφωνία Κυριών σε εισαγωγικά ή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου κατά τους τελευταίους μήνες οι τιμές μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Πρωθυπουργού και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά. Τώρα, πρόσθεσε ο Υπουργός... Πρόσθεσε ότι το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση στις τιμές του πετρελαίου και επομένως αυτό συνεπάγεται με την αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε. Για παράδειγμα, οι τιμές. Πάμε να δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η σημερινή τιμή σε γάλα, σε πάνες, σε κρέμες, τα είδη που είναι για τα παιδάκια, τα βρεφικά γάλατα. Οι κρέμες είναι πάρα πολύ έτσι ακριβά. Να δούμε σε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, το ψωμί, θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές ή θα ανεβαίνουν και ό,τι λέει ο Υπουργός ή ό,τι έχει αποφασιστεί δεν θα τηρηθεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε, αν οι αποφάσεις που πήρανε για τους επόμενους 2 μήνες θα διατηρηθούν σταθερές. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Εχθές ο κύριος Τσουρουνάκης ήταν σε μια συνάντηση μελών του συνδυασμού του και κατοίκων του χωριού στο Μαχαιράδο. Είχε πραγματοποιήσει και μια συνέντευξη με την ΕΠΣΕ Ζακύνθου και με άλλους αθλητικούς παράγοντες για τα θέματα που απασχολούν το νησί μας εδώ στον αθλητισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία, και μαζί με τον κύριο Τσουρουνάκη θα σχολιάσουμε και την καθημερινότητα, ποια είναι τα θέματα της πόλης μας. Πάρα πολλά σημεία της πόλης μας παραμένουν βρώμικα. Με τους σκάδους δεν έχουμε δει να γίνεται και μεγάλα έτσι πράγματα. Προσπαθεί εκεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτες, ο κύριος Γιακουμέλος, να τοποθετήσει, όπως μας είχε πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, τους σκάδους κάπως διαφορετικά, αλλά όμως συναντά πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί κανένας δεν θέλει τους σκάδους σκουπιδιών μπροστά στην πόρτα τους. Οπότε λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αμέσως μετά, κατά τη μία η ώρα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Αργυρό. Είναι αντιπεριφερειάρχης μικρών, εντεταλμένος αντιπεριφερειάρχης των μικρών νησιών και ασχολείται και με την συγκοινωνία μεταξύ των νησιών.
Θα μιλήσουμε, μιλήσαμε το πρωί με τον κύριο Αργυρό, θα μας ενημερώσει ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την διακοπή της σύνδεσης του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ζάκυνθο, περνούσε από όλα τα νησάκια, έφτανε μέχρι την Κέρκυρα και ξαναγύριζε πίσω. Τι γίνεται εκεί πέρα, αν η εταιρεία διατίθεται να ξανασυνεχίσει το δρομολόγιο ή θα αναλάβει κάποια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε το όλο αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν επικηρυχθεί. Ένας λοιπόν δαιμόνιος μικρός 15χρονος από το Παλαιό Φάληρο έκανε αυτό που λίγοι ψαράδες καταφέρουν. Τι έκανε ο μικρός? Είναι ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ψαρεύει από παιδί και κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους με μία μόνο εξόρμηση, κερδίζοντας τον διαγωνισμό Αλίας. Ο μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του και αφήνοντας πίσω μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες. Ο νεαρός ασχολείται με το ψάρεμα από 9 ετών. Και τα τελευταία 2 χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον ειδικά στους λαγοκέφαλους. Είναι ένα ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί στην ελληνική θάλασσα, τα γνωρίζουμε αυτά. Έχει επικηρυχθεί με νομίζω 4, γύρω στα 5 ευρώ το κιλό έχει επικηρυχθεί από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο μικρός ανταμείφθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ένα καλάμι ψαρέματος. Όμως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον ίδιο φαίνεται να είναι η συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος και φαντάζομαι πήρε και χρηματικό έπαθλο. Αυτά λοιπόν από το μικρό 15χρονο ψαρά.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεδριάζει αύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Δηλαδή αύριο θα έχουμε και νέο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και νέο Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται εδώ ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, συνεδριάζει εδώ η ΠΕΔΗ. Θα μείνει μέχρι τις 8 Ιουλίου ο κύριος Περιφερειάρχης. Θα προσπαθήσουμε, αν τα καταφέρουμε βέβαια, μια και οι συναντήσεις του θα είναι αρκετές, να τον έχουμε μαζί μας και εδώ στο στούντιο του έχουμε κάνει εξάλλου πρόσκληση. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ σημαντικές συνεδριάσεις για αύριο. Και για πρόεδρο θα έχουμε νέο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει στη θέση του ο κύριος Πλέσας. Και για νέο πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Πάμε τώρα σε μία άλλη είδηση. Στη τραγική είδηση με τον σεισμό στην Βενεζουέλα. Καθημερινά αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την διπλή σεισμική δόνηση και η οργή των πολιτών για την ανεπάρκεια του κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά τι μπορούν να κάνουν οι δυστυχισμένοι εκεί. 6 μέρες μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό, η χώρα παραμένει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό μεγάλες αντίξωες συνθήκες, δραματικά αυξάνονται στη λαϊκή οργή για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, αλλά και την απουσία ουσιαστικών και μέτρων αντισεισμικής θωράκισης. Αυτές οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές βόρεια του Καράκας και άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Χιλιάδες άστεγοι παραμένουν στους δρόμους και από ό,τι εκτιμάται ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος από 40.000 κατοίκους, ενώ από το σεισμό πάρα πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες λόγω των τεράστιων καταστροφών στις υποδομές αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα που διαθέτουν τα συνεργεία διάσωσης. Πραγματικά έχουν καταφτάσει πάρα πολλά συνεργεία από διάφορες χώρες, δεν φτάνουν, αλλά και μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει όμως, γιατί οι ελλείψεις σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 να δούμε ένα άλλο έτσι θέμα οικολογικού ενδιαφέροντος. Ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό εγχείρημα επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα του Ειρηνικού ωκεανού. Ο Ειρηνικός ωκεανός έχει πολύ μεγάλο θέμα με τη ρύπανση από τα πλαστικά. Για δεκαετίες απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστιες συσσωρεύσεις σκουπιδιών μακριά από τις ακτές. Έχετε δει πάρα πολλές φορές και στο διαδίκτυο τεράστιες επιφάνειες από σκουπίδια μέσα στη θάλασσα, που νομίζεις αν τα δεις από μακριά ότι είναι ένα νησί, ένας ύφαλος. Τώρα, οι μεγαλύτερες από αυτές τις θαλάσσιες χωματερές, θα λέγαμε, βρίσκεται στο βόρειο Ειρηνικό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εποχή καλύπτει περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, σχεδόν τετραπλάσια από εκείνη της Γαλλίας. Αυτά με τις ειδήσεις και από, και από το νησί μας και από τον κόσμο γενικότερα. Σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Τσουρουνά.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κλέψαν άλλες.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή στη δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ακεντρινούς.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πριν βγούμε στον αέρα λίγα έτσι κάποια μηνύματα από την περιφέρεια. Στην Κέρκυρα με το θέμα του νερού, δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι η Κέρκυρα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς σε ό,τι αφορά την ύδρευση. Και ο δήμαρχος της κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Πουλημένος, προέτρεψε σήμερα τους πολίτες να κρατήσουν και να αποθηκεύσουν νερό σε διάφορα έτσι, με κουβάδες, γιατί εκεί δεν έχουν τα ντεπόζιτα που έχουμε εμείς.
2: Εμείς λοιπόν, είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Οπότε παντού υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της ύδρευσης και του νερού. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνάντηση που είχατε, θα πάμε και στο θέμα της ύδρευσης, που είχατε με τα ποδοσφαιρικά, με την ΕΠΣ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Είχαμε μια συνάντηση σαν συνδυασμός με την ΕΠΣ Λακίτου, το Γαϊτάνι, στα γραφεία της ΕΠΣ. Εκεί η ΕΠΣ είχε καλέσει και τα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Ήταν αρκετοί οι παράγοντες που παραβρέθηκαν στη συνάντηση. Ακούσαμε από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους.
1: Ναι.
2: Έγινε μια καταγραφή, αν και είναι γνωστά τα θέματα. Βέβαια, οι πλέον ειδικοί για να μας πουν τα προβλήματά τους είναι η ΕΠΣ και οι παράγοντες κάθε ομάδος.
1: Λοιπόν,
2: γιατί υπάρχουν τα γενικά προβλήματα, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι σε άθλια κατάσταση, με συνεχείς τραυματισμούς των παιδιών και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με τραυματισμούς που διαρκούν πολύ και τραυματισμού καμιά φορά κρατάνε ένα παιδί στο σπίτι για πάντα και δεν μπορεί να ξαναπαίξει μπάλα.
1: Mm-hmm.
2: Και μιλάμε πάντα για νέα παιδιά, μικρά παιδιά, γιατί στο ερασιτεχνικό, ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες που έχουμε στο νησί, όλο ερασι, παιδιά μικρά ενασχολούνται.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε τις ερωτήσεις που είναι απαραίτητο για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και εμείς και τα σωματεία βέβαια.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουρουνάκη. Το θέμα, υπάρχουν δύο εκκρεμότητες μεγάλες. Είναι οι κερκίδες στο γήπεδο, το εθνικό στάδιο, που έχει βρεθεί χρηματοδότηση, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Και διαβάσαμε ότι και για το κλειστό, δεν ξέρω, υπάρχει χρηματοδότηση.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει. Και έχουν έρθει τα χρήματα. Πότε θα ξεκινήσει όμως?
2: Έτσι λέει ο βουλευτής. Βέβαια, το βάρος το μεγάλο πέφτει στο Δήμο της Ζακίδου και στη Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει κάποια έργα, μια και υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είμαστε πλέον αργά. Η ομάδα μας θα παίξει στη Β' Εθνική και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα παίζει εκτός Ζακίδου και εύχομαι να διαψευστώ περίτρανα.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξεκινήσουν οι αγώνες να γίνονται στο νησί μας.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε τώρα.
2: Είναι γνωστό, έχουν επισκεφτεί τον Δήμαρχο. Εμείς είχαμε κάνει μια ερώτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε ξεκάθαρα, το έχουμε κάνει και δελτίο τύπου. Ο Δήμαρχος είπε ότι έχει συστήσει μια επιτροπή και ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, το να ασχολείται μια επιτροπή δεν φτάνει, το έργο μετράει και το αποτέλεσμα μετράει της επιτροπής. Εγώ θα το ξαναπώ. Εύχομαι να διαψευστώ και να γίνουν όλοι οι αγώνες εδώ. Τώρα είναι στο χέρι του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής του τι θα κάνει και βέβαια θα είναι από τις βασικές μας ερωτήσεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, πότε θα πρέπει να... Ποια είναι η τελευταία προθεσμία, τον Αύγουστο είναι. Τον Αύγουστο,
2: νομίζω,
1: μου λένε εδώ.
2: Τέλη Αυγούστου πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία για να βγάλει, να πάρει την άδεια το γήπεδο, να γίνει απαιτούμενη διαδικασία και να μπορούν να γίνονται αγώνες.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι αγώνες Β' Εθνικής εδώ.
1: Ναι, λίγο δύσκολο, δεν νομίζω να προλάβουν.
2: Εγώ θα έλεγα πολύ δύσκολο, αλλά... Τι λοιπόν, να πούμε. Ας ελπίσουμε.
1: Μάλιστα. Εχθές είχατε...
2: Όπως βέβαια και τα ερασιτεχνικά σωματεία. Γνωρίζετε ότι έχουν δώσει τελεσίγραφο στο Δήμαρχο ότι αν δεν φτιαχτούν κάποια πράγματα στα γήπεδα δεν θα κατέβουν. Και βέβαια θέλει, είναι αρκετές δουλειές, είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν στα γήπεδα, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι η Δημοτική Αρχή θα προλάβει και σε αυτό το κομμάτι να κάνει τις απαραίτητες εργασίες. Έχουν και ας πούμε δύο μήνες ο Δήμος Αλικών, στο Δήμο Αλικών, σε ένα ολόκληρο πρώην Δήμο Αλικών δεν υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση όσον αφορά το ποδόσφαιρο και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα μια υπόσχεση ότι η Μεσόγειος θα φτιάξει ένα γήπεδο σαν αντισταθμαστικό όφελος για την περιοχή, όμως ζητάει την άδεια, η άδεια χρειάζεται κάποια χρήματα, έχει κατατεθεί ένα αίτημα στη Δημοτική Αρχή να βγάλει την άδεια και τη μελέτη, τέλος πάντων, που είναι ένα κόστος γύρω στις 20.000 ευρώ περίπου. Τώρα δύο μήνες δεν έχει προχωρήσει αυτό. Δεν ξέρω το τι θα γίνει. Η γυναικεία ομάδα που παίζει σε υψηλές κατηγορίες και η δόξα πηγαδακίων που έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τη Ζάκυνθο, μην ξεχνάτε ότι τον περασμένο Απρίλη περίπου 1.200 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί για το τουρνουά που διοργάνωσε η συγκεκριμένη ομάδα με τον Ανδρέα Τοκούσκο, που είναι η ραχοκοκαλιά της συγκεκριμένης ομάδας. Δεν έχουν που να σταθούν, που λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάτι.
1: Μάλιστα. Εχθές έχετε ξεκινήσει ξανά να επισκέφτεστε διάφορα χωριά. Είστε στο Μαχαιράδο, μου είπατε. Μαχαιράδο.
2: Ναι, σωστή είναι η πληροφορία. Ναι. Σας βλέπω, ενημερώνεστε γρήγορα και σωστά. Ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει, δεν σταματήσαμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον κόσμο, επισκεφτόμαστε χωριά. Εγώ με ένα μικρό επιτελείο την προηγούμενη μέρα ήμασταν στην Κυψέλη, είδαμε κάποιους ανθρώπους. Χθες το βράδυ με 3-4 δημοτικούς συμβούλους και με αρκετούς κατοίκους της περιοχής του Μαχαιράδου, για το χωριό Μαχαιράδο μιλάμε, κάναμε μια συνάντηση, ακούσαμε τα προβλήματά τους, είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα από την υδροδότηση, από το αυξημένους λογαριασμούς, από τα αυξημένα τέλη που έρχονται, τέλη καθαριότητας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Υπάρχουν προβλήματα, είναι πάρα πολλοί δρόμοι άκοπα, χόρτα και καλάνια κτλ. Υπάρχουν δρόμοι και παράδρομοι που δεν περνάει ούτε τρακτέρ, μου είπαν οι κάτοικοι. Μάλιστα εκεί κοντά μας έδειξαν ένα μικρό δρόμο, τέλος πάντων, που είναι απροσπέλαστο. Δηλαδή αν γίνει μια φωτιά δεν ξέρω πώς θα περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, πώς θα περάσουν κάποια μηχανήματα ή ό,τι χρειαστεί. Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα με τους δρόμους, με λούπες κτλ. Δεν έχει γίνει κάτι. Μέχρι πρόσφατα ο Δήμαρχος μας έλεγε ότι ήταν έντονες οι βροχοπτώσεις και παρουσιαστήκαν πολλά προβλήματα. Έχει όμως 3 μήνες τώρα που έχει σταματήσει να βρέχει, να μην πω 4. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουν επιδιορθωθεί κάποιοι δρόμοι? Τα βλέπετε και εσείς, περπατάτε στους δρόμους και γνωρίζετε τα προβλήματα.
1: Εκεί στην παιδικιά σας, στην περιοχή, στο Δήμο Λαγανά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
2: Παντού είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά Λιθακιά και Άγιος Όστη τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και με τα έργα της ΔΕΙΑΣ, γιατί με λίγο τσιμέντο που πέφτει σε λίγο φεύγει. Κανονικά ήθελε άσφαλτο, γιατί με άσφαλτο επιδιωχθώνονται οι βλάβες του δρόμου και οι λούμπες και οι τομές που μπορεί να κάνει ΔΕΙΑΣ ή οποιοσδήποτε άλλος.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω, είναι μια κατάσταση τραγική.
1: Εσείς είστε, μια και μου δώσατε έτσι πάσα για τη ΔΕΙΑΣ, συμμετείχατε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε τις προάλλες, νομίζω.
2: το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι, όχι, ναι.
2: Δυστυχώς δεν συμμετείχα, παρόλο που ήθελα να συμμετέχω, γιατί είχα και μία πρόταση να κάνω. Όμως, να πω, ο δαίμονας της τεχνολογίας, παλαιότερα λέγαμε ο δαίμονας του τυπογραφείου, ο δαίμονας της τεχνολογίας δεν ενημερώθηκα, δεν είχε έρθει η πρόσκληση στο mail μου και ενημερώθηκα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τηλεφωνικά 10 και 10 το πρωί. Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Ζάκυνθο, ήταν αδύνατο να κατέβω γιατί είχα κάποια ραντεβού να συμμετέχω. Παρακολούθησα ένα κομμάτι βέβαια της συνεδρίασης ζωντανά από το Ιόνιαν που μεταδίδει τις συνεδριάσεις, όμως δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω όλα. Να πω ότι προέκυψε ένα πρόβλημα, ενώ έχει υπαρθεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να δοθεί νερό με τις ρόδες, γιατί δυστυχώς με τις ρόδες έχουμε νερό στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, για να δοθεί νερό και να φορτώνουν οι νόμιμοι υδρομεταφορείς, όσοι έχουν άδεια τέλος πάντων μεταφοράς νερού, να φορτώνουν από κάποιους κρουνούς της ΔΕΙΑΣ να βοηθηθεί η κατάσταση. Εγώ το είχα πει και το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, το είχα πει και δημοσίως σε κάποια συνέντευξή μου, θα το ξαναπώ και τώρα, γιατί ισχυρίστηκε η ΔΕΙΑΣ, η διοίκηση, ότι δεν υπάρχουν κρουνοί. Είπαμε να δημιουργηθούν 5-6 κρουνοί κοντά σε γεωτρήσεις, ούτως ώστε το νερό που πέφτει στο δίκτυο χάνεται, αυτό είναι γνωστό. Χάνουμε 8,5 έως 9 εκατομμύρια κυβικά νερό. Το θέμα είναι, βγαίνοντας το νερό από μια γεώτρηση, να οδηγηθεί σε ένα κρουνό που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μέσα σε 2 μέρες, να μπουν κρουνοί σε 5 σημεία ή 7 ή όπου είναι δυνατόν τέλος πάντων, και από εκεί να μπορούν να φορτώνουν οι υδρομεταφορείς το νερό, δηλαδή, που πέφτει στο δίκτυο και χάνεται, να το επωφεληθεί η ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα εισπράττει τα ανάλογα τέλη από τους υδρομεταφορείς και θα εξυπηρετείται και ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, αύριο υπάρχει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
1: Αύριο,
2: για να σας πω την αλήθεια, σκέφτομαι να μην πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι
1: γιατί?
2: Η πλατεία Σολομού, οι δρόμοι όλοι είναι μέσα, θα πω μια φράση πολύ βαριά, με στη βρώμα και στην εισοδεία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Ζακύνθου είναι απαράδεκτο. Δείτε το θεατράκι, δείτε την πλατεία, δείτε την Αλεξάνδρου Ρώμα. Δεν θα μπορούσε ένα φορτηγό με νερό να πλύνει τους δρόμους μια φορά το μήνα, λέω εγώ, μια φορά ανά 20 μέρες, να είναι μια κατάσταση λίγο καλύτερη? Η κατάσταση είναι απελπιστική, έχουν πέσει καφέδες, ζουμιά, μπύρες, πράγματα. Λοιπόν, έχουμε να δούμε

0: πυκνά και τακτικά ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης. Δεν ξανά έγινε ποτέ και πάλι το ίδιο είναι και πάλι και οι δρόμοι του Λαγανά είναι πολύ χάλια. Τέλος πάντων, και βέβαια θα πάμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Θα κάνετε κι εσείς τη δικιά σας πρόταση, έτσι, για το...
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως,
1: την προηγούμενη φορά όμως, την πρώτη φορά, εσείς είχατε ψηφίσει τον κύριο Πλέσσα, όλοι από το σύνδιασμό σας.
0: Εμείς, κυρία Ποταμίτη.
1: Η δικιά σας την πρόταση νομίζω δεν την είχαν ψηφίσει όλοι όμως.
0: Θα σας πω τώρα. Εμείς όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, για μας τις 15 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, οι εκλογές είχαν τελειώσει και από εκεί και πέρα είχαν μείνει τα προβλήματα της Δεκίδου που εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια και βέβαια δυστυχώς αρκετά περισσότερα, γιατί δεν έχουμε λύσει κανένα από τα προβλήματα της Δεκίδου. Και ήμασταν πάντα συνεργάσιμοι και συγκαταβατικοί και με προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και βέβαια ψηφίσαμε όλες τις προτάσεις της και βέβαια στηρίξαμε τον πρόεδρο και το
1: Προεδρείο
0: του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως στον αντίποδα η Δημοτική Αρχή δεν ψήφισε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο που είχαμε προτείνει για το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που είναι μια θέση που δεν μπορεί να την καταλάβει κάποιος άλλος, τη δικαιούμαστε εκ του νόμου. Λοιπόν, αυτό δείχνει μικροψυχία, δείχνει μικροπρέπεια. Αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω, μια και είμαστε στην παραμονή της εκλογικής διαδικασίας και θα δούμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε.
1: Λοιπόν, οπότε θα δούμε αύριο πώς θα είναι το νέο Προεδρείο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο που μου δώσατε και καλή συνέχεια και καλό μήνα.
1: Να είστε καλά. Από αύριο, Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Αύριο θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μοναδικό θέμα είναι η εκλογή Προέδρου και... και Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο Ζακύνθου, αλλά και στην Περιφέρεια. Αύριο θα γίνει και εκεί. Να δούμε μια άλλη είδηση από την Περιφέρεια στη Λευκάδα. Εκτές μια άτυχη τουρίστρια καταπλακώθηκε από βράχο στους καταράκτες στον Ιδρύ. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πρόκειται για μια 50χρονη Ελληνο-Ελβετίδα που διακομίστηκε στο νοσοκομείο στη Λευκάδα με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται. Σύμφωνα με το Λευκάδα.gr, η ομάδα τουριστών είχε επισκεφτεί νωρίς το μεσημέρι τους καταράκτες στον Ιδρύ όταν αποκολλήθηκε ένας βράχος και την χτύπησε στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής απομακρύθηκε από το δύσφατο αυτό σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου και διασωληνώθηκε. Να ευχηθούμε να έχει ένα αίσιο τέλος η υγεία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την πτώση του βράχου σημειώθηκαν και άλλοι μικροτραυματισμοί από μικρότερες πέτρες που έπεσαν και χτύπησαν άλλους επισκέπτες που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο στην

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λίγα λεπτά μας έμειναν μέχρι τη μία. Δίκη για τα Τέμπη. Επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών η εισαγγελέας. Η δίκη σήμερα ξεκίνησε με την αγόρευση της εισαγγελέως επί των πολλαπλών αιτημάτων που είχαν καταθέσει συνήγοροι της υπεράσπισης της κατηγορίας, ενώ τις προτάσεις της επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας διατύπωσε κατά την 15η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη, η οποία διεξήχθη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στο συγκρότημα Γεώπολης. Η εισαγγελέας, κυρία Αγγελική Κουρινιώτη, τάχθηκε κατά του αιτήματος επιστροφής της υπόθεσης στην τακτική ανάκριση, κρίνοντάς το ως μη νόμιμο. Αρνητική ήταν και ως προς το αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, το οποίο χαρακτήρισε αβάσιμο, και ως προς τα αιτήματα μεταβολής και αναβάθμισης των κατηγοριών, τα οποία όπως ανέφερε δεν είχαν τεθεί υπόψη της πολιτικής αγωγής και των κατηγορουμένων, επιφυλάχθηκε να προτείνει μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας. Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Σπύρος Αργυρός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και συγκοινωνίας της Ιωνίου Περιφέρειας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
7: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
15: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Αργυρό, θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, σε όλο την πολύ όμορφη Ζάκυνθο μας.
0: Λοιπόν, την έχετε επισκεφτεί τελευταία το νησί μας?
1: Όχι, δεν έχω έρθει φέτος, όχι, δεν το έχω καταφέρει να έρθω φέτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, έχει προκύψει ένα θέμα, σαφώς και το γνωρίζετε, είναι μέσα στις αρμοδιότητές σας, με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής γραμμής αυτού του πολύ όμορφου μικρού πλοίου που συνέδεε τα νησιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, αν έχουμε κάποιες νεότερες εξελίξεις?
1: Ναι, ο διαγωνισμός ο οποίος είναι σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα έπαινε τη συγκεκριμένη γραμμή. Συνήθως πρακτική του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι ότι αν υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, πηγαίνουμε σε κατευθείες αναθέσεις με τα πλοία τα οποία εξυπηρετούσαν τη γραμμή μέχρι πρότινος. Άρα τη συγκεκριμένη γραμμή, την Κέρκυρα Ζάκυνθο, την εξυπηρετούσε αυτό το πλοίο, το οποίο πολύ καλά είπατε πριν, το Λευκάδα Παλάς, το οποίο καλέστηκε τον Απρίλη για να υπογράψει μια σύμβαση απευθείας ανάθεση ότου βγει η διαγωνιστική διαδικασία και περάσει και από το ελεκτρικό συνέδριο. Σε αυτή την πρόσκληση που απέφτυναν στη συγκεκριμένη εταιρεία, η εταιρεία επικαλέστηκε τα δυσεβάσταχτα κατά αυτήν οικονομικά μεγέθη που υπάρχουν όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου, και σε συνάρτηση με την υποχρέωση θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο προσωπικό, δεν μπορούσε αυτή η γραμμή κατά την πλειοψηφία εταιρεία να είναι βιώσιμη. Άρα δεν δέχτηκε την πρόσκληση ώστε να πάρει τη συγκεκριμένη γραμμή, η οποία θα έμπαινε στο δρομολόγιο από τις 20 Απριλίου και θα σταματούσε αρχές Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και άλλος ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη γραμμή, για να μπορέσει να δοθεί απευθείας ανάθεση και να έχουμε το επακόλουθο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει πλοίο το οποίο να ενδιαφέρει για τη συγκεκριμένη γραμμή. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σας ενημερώσω, ότι ενώ η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είχε καταθέσει πρόταση για τα επόμενα 4 χρόνια για τη συγκεκριμένη γραμμή, απέσυρε το ενδιαφέρον της, μάλιστα έχασε και την εγκυτική η οποία προσκομίζουν πάντα οι ναυτιλιακές εταιρείες για να μπορέσουν να είναι στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά και για τα επόμενα 4 χρόνια ορφανή αυτή τη στιγμή γραμμή. Πάντα με γνώμονα τα οικονομικά μεγέθη της σύνδεσης αυτής, τα οποία για ενημερωτικά και μπορεί να τα δει όποιος θέλει, για κάθε γραμμή Κέρκυρα-Ζάκυνθο και Ζάκυνθο-Κέρκυρα, η επιδότηση ήταν γύρω στα 11.200 ευρώ για την άγονη γραμμή.
0: Α, μάλιστα. Μικρή επιδότηση θα έλεγα. 11.200 ευρώ συνολικό ποσό.
1: Όχι, 11.000 ευρώ για κάθε ταξίδι. Για κάθε τρεις φορές την εβδομάδα. Από το διάστημα 26 εβδομάδες. Από το δωμάτιο τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Κατά την εταιρεία αυτή είναι δυσβάστατο οικονομικό κόστος ώστε να μπορεί να συνεχίσει με αυτά τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίσει τη γραμμή, να συνεχίσει δηλαδή να βρίσκεται τη γραμμή. Αμέσως εμείς με το που πληροφορηθήκαμε και θέλουμε να δείτε και τις ενέργειες που έχουμε κάνει, τόσο ο Περιφερειάρχης είτε σε επικοινωνία με τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό, όσο εγώ και με τον Γενικό Γραμματέα και με τον Υφυπουργό τον Κυριακή, καθέσαμε το ζήτημα ότι αυτή η γραμμή είναι απαραίτητη να υπάρχει διότι φορά τη συνδεσιμότητα των Ιωνίων νήσων. Ναι. Μιλάμε ότι αυτή η γραμμή πηγαίνει σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, δηλαδή ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Παξούς, πάει Μεγανήσι, πάει Λευκάδα, πάει Θάκη, πάει Κεφαλονιά και καταλήγει στη Ζάκηθο. Άρα η σύνδεση μέσα από αυτή την ακτοπλοϊκή μεταφορά είναι πολύ βασικό σημείο αναφοράς για τη συνοχή της περιφέρειας, διότι ουσιαστικά μπορεί πολύ εύκολα κάποιος, ναι, που θέλει να επισκεφτεί τη Ζάκηθο από την Κεφαλονιά ή από τους Παξούς
0: και από την Κέρκυρα ακόμα
1: να έρθει στη Ζάκηθο ακτοπλοϊκά και να απολαύσει και τη διαδρομή, η οποία είναι υπέροχη διαδρομή.
0: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ όμορφη η διαδρομή. Και από Κέρκυρα ξεκινά το πρωί και το απόγευμα είσαι στη Ζάκηθο, αν είναι να έρθεις εδώ.
1: Αφού έχουμε περάσει όλα τα νησιά αυτά που σας είπα. Και να σας πω την αλήθεια, το θέμα αυτό το αναδείξαμε εμείς πρώτα σαν περιφερειακή αρχή στο συνέδριο των μικρών νησιών, το οποίο είχε διεξαρχεί τις 12 Ιουνίου εδώ στην Κέρκυρα. Εκεί βρέθηκε ο υφυπουργός ο κύριος Κίκας,
0: ναι,
1: και για πρώτη φορά εμείς είπαμε ότι πρέπει να γίνουν τα δύνατα δυνατά ώστε να, εάν με κάποιο τρόπο, με όλους τους θεσμικούς και διοικητικούς τρόπους, να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι είναι απαραίτητο, όπως σας είπα και πριν, η συνδεσιμότητα των Ιωνίων νήσων, και το είχαμε αναδείξει, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή, διότι πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη γραμμή. Να σας πω ποιες είναι οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα και πριν, απέστειλε το ενδιαφέρον
0: η εταιρεία
1: αυτή, η συγκεκριμένη. Είμαστε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι καθήλαν αρμόδιος από την Περιφερειά Συγγνωνιών, ώστε να δουν όλους τους παραμέτρους ώστε να υπάρξει μια νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν είναι με άλλα οικονομικά στοιχεία ή με άλλους παραμέτρους, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει το Υπουργείο, ώστε να γίνει ελκυστικότερη όχι μόνο η συγκεκριμένη γραμμή, γιατί ξέρετε στο Ιόνιο υπάρχουν και άλλες δύο γραμμές που έχουν καταρτηθεί άγονες. Και μιλάμε, είναι η γραμμή Μύτικα Καστός, είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στο Κάλαμο, το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο δύο φορές την εβδομάδα αυτή τη στιγμή συγκοινωνία. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα περνάνε αυτοί οι κάτοικοι των νησιών αυτών, και είναι η γραμμή Παξί-Αντίπαξη, που αυτή τη στιγμή οι Αντίπαξοι δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον βάσει πάλι των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν στο διαγωνισμό. Και τονίσαμε και εμείς τον κύριο Γκίκα που ήρθε εδώ και στο συνέδριο, ότι δεν μπορεί τα Ιόνια νησιά, και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε την τόλμη να το πούμε, δεν μπορεί τα Ιόνια νησιά μόνο να επιδοτούνται με το 5% των συνολικών δαπανών που κάνει η Ελλάδα όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι κάθε χρόνο τα οποία δαπονούνται για άγονες γραμμές. Είναι 170 εκατομμύρια. Συνολικά στην τετραετία είναι 640 εκατομμύρια. Και μόνο το 5% έρχεται στο Ιόνιο.
0: Ναι, αυτό είναι, μόνο 5% έρχεται στο Ιόνιο από αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Μόνο το 5% έρχεται στο Ιόνιο, και αυτό είναι μια αδικία την οποία την έχουμε επισημάνει και θα συνεχίσουμε να την επισημαίνουμε, διότι δεν μπορεί τώρα για πολύ μικρά οικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν για το Ιόνιο να μην έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση. Να πιστεύω πάντως όμως ότι είτε με τον άλλον είτε με τον άλλο τρόπο, εντός μία με δύο εβδομάδων, γιατί θα πρέπει να περάσει από Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να έχουμε θετικές εξελίξεις, ώστε να σας ανακοινώσω κι εγώ. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, κυρία Ποταμίτη.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε συνεχή επαφή.
0: Και ο υπουργός ο κύριος Γκίκας είναι, διορθώστε με κάνω λάθος, Κερκυραίος, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί. Οπότε,
1: ακριβώς.
0: Ένας λόγος παραπάνω για να βοηθήσει
1: Όχι μόνο Κερκυραίος, θα τον έλεγα ότι είναι πολίτης των Ιωνίων, είναι βουλευτής των Ιωνίων και είναι υπουργός που κατάγεται από τα Ιόνια. Άρα πιστεύουμε ότι το βλέπει πολύ θετικά, φυσικά το βλέπει πολύ θετικά, γιατί είναι κάτι που αφορά την περιφέρειά μας, την περιφέρεια οποία και αυτός δραστηριοποιείται όσον αφορά την πολιτική του δράση. Έχει κατανοήσει το θέμα. Θεωρώ ότι και στο συνέδριο το οποίο είχαμε, είδε και από κοντά αυτές τις παρατηρήσεις που τις είπαμε και δημόσια, δηλαδή είναι κάτι που το κρύψαμε, το είπαμε και δημόσια ότι είμαστε θυγμένοι στα Ιόνια νησιά, και γι' αυτό και η προσωπική σχέση του Περιφερειάρχης με τον κύριο Κικίλια και οι επιστολές που έχει αποστείλει, πιστεύουμε ότι θα είναι οι εξελίξεις σύντομες, τουλάχιστον να σώσουμε λίγο το καλοκαίρι φέτος και του χρόνου να μπει ο καινούριος χρόνος χωρίς τέτοια προβλήματα. Ξέρετε ότι εμείς θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη πρωτοδότηση, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να μπει πιο μεγάλο πλοίο.
0: Βέβαια, για να είναι και το χειμώνα. Θα μπορούσε να είναι το χειμώνα να σταθεί αυτή η γραμμή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Πιστεύετε?
1: Πιστεύω ότι μόνο με επιδότηση θα μπορούσε να σταθεί αυτή η γραμμή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, και σας είναι μια παράμετρος που δεν την είπα, τα εισιτήρια που κόβονται κάθε χρόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια κυμαίνονται γύρω στις 25.000, και οι οποίες περισσότερο κακά τα ψέματα ήταν από επισκέπτες, τουριστικούς επισκέπτες.
0: Ως επί το πλείστον, Ιταλούς είχα παρατηρήσει εγώ. Πάρα πολύ από παξούς, από εκείνη την περιοχή.
1: Τους αρέσει να γυρνάνε τα νησιά. Τους αρέσει αυτοπλοϊκά να βλέπουν και τη διαδρομή και να γυρνάνε από ένα νησί. Και το αντίτιμο δεν είναι ιδιαίτερο μεγάλο. Για από νησί είναι σε νησί, κυμαίνεται γύρω στα 10 ευρώ. Το αντίτιμο από Κέρκυρα, από Ζάκηθο είναι στα 50 ευρώ. Και πάλι όμως είναι μια οικονομική λύση. Από να πας με το αυτοκίνητο γύρω-γύρω από όλη την υπολογιστική Ελλάδα.
0: Θα μπορούσε να μπει αυτή η εταιρεία τώρα, το Λευκάδα Παλάς. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα, ξαναενδιαφέρεται ή θα υπάρξουν άλλες εταιρείες, ίσως λίγο μεγαλύτερα πλοία πιστεύω χρειάζονται.
1: Εγώ θα το ευχόμουν αυτό που λέτε, κυρία Ποταμή, να βρεθούν και άλλες εταιρείες οι οποίες με μεγαλύτερα σκάφη δεν θα τα κάνανε και πιο γρήγορα, και ευχή μου θα ήταν, και αυτό παλεύω, να μπορούσε να πλύει και ένα πλοίο το οποίο να μεταφέρει και οχήματα.
0: Ναι.
1: Και όπως γίνεται και στο Αιγαίο. Διότι κακά τα ψέματα, αν έρθεις από τη Ζάκηθο στην Κέρκυρα, όλη αυτή η διαδρομή διαρκεί 12 ώρες. Είναι, για πολλούς φαίνεται αυτές οι ώρες πάρα πολλές. Ένα σύγχρονο πλοίο πιστεύω ότι θα μείωνε το χρόνο τουλάχιστον κατά 30%.
0: Σίγουρα.
1: Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθει ένας Κερκυραίος στη Ζάκηθο και ένας Ζακυθινός στην Κέρκυρα, για να δούμε και τις ομορφιές των νησιών μας.
0: Βέβαια.
1: Κάτι το οποίο είναι και ο σκοπός, το οποίο υπάρχει η γραμμή, η οποία είναι από το 2018 επί περιφέρειας του κύριου, επί ηγεσίας της περιφέρειας του κύριου Γαλατσάτου. Και επουδενή εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή η γραμμή, κυρία
0: Μάλιστα. Πατάλη. Οπότε ίσως έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις μετά από 2 εβδομάδες, είπατε.
1: Τουλάχιστον να πάμε σε κάποιες απευθείας αναθέσεις, ώστε ότου γίνει ο διαγωνισμός, ο οποίος διαγωνισμός θα πάει προς τα πίσω, αλλά θα ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια με οικονομικούς ή άλλους όρους, οι οποίοι θα ικανοποιούν τους πλειοκτήτες εταιρείες.
0: Εσείς γνωρίζετε άλλες εταιρείες που θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή με απασχόλησε η συγκεκριμένη γραμμή για την καλυτέρευση της διαδρομής, αυτό που γνώριζα, ότι όποιες προσπάθειες και να έκανα, σύμφωνα με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, ήταν δύσκολο να προσελκύσω εταιρείες. Πάντα πέφταμε στο ότι είναι χαμηλό το τίμημα για να έχει ένα τύπου high speed, όπως έχουμε και στο Αιγαίο, το οποίο μεταφέρει και αυτοκίνητα, για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη γραμμή με τα οικονομικά δεδομένα της άγονης γραμμής, αλλά και με τους επισκέπτες με αυτούς που κόβουν τα εισιτήρια, δηλαδή με τον αριθμό των 25.000. Σίγουρα όμως, εάν έμπαινε ένα μεγαλύτερο πλοίο, να ξέρετε ότι ο αριθμός αυτών θα μεγάλωνε πέρα από τα 25.000. Mm-hmm. Θα μπορεί να φτάσει, σύμφωνα και με μελέτες που έχουμε, μέχρι και 100.000 εισιτήρια, θεωρούμε εμείς η δυναμική που έχει αυτή η γραμμή. Αλλά θα ήταν ένα ρόλο μεγάλος να υπήρχε ένα πιο σύγχρονο, πιο γλίγορο πλοίο και να μπορούσε να μεταφέρει και οχήματα. Οι προσπάθειές μας είναι στο να πείσουμε κάποια στιγμή το Υπουργείο να αυξήσει το τίμημα ώστε να προσελκύσει και μεγαλύτερα πλοία. Και το δικαιούμαστε. Δεν είναι ότι δικαιούμαστε. Δεν μπορεί να παίρνει μόνο το 5% τα Ιόνια σε σχέση με το
0: μεταφράσιμο. Είναι άδικο αυτό. Μας θεωρούν πλούσιους, κύριε.
1: Γι' αυτό, και έχουμε το θάρρος και την γνώμη και να τα λέμε, κυρία.
0: Τελευταίο, να σας ρωτήσω. Ναι. Μου είπατε ότι οι αντίπαξοι δεν έχουν καθόλου
1: συγκοινωνία.
0: Και πώς εξυπηρετούνται εκεί, γιατί
1: με ιδιωτικά σκάφη, δυστυχώς. Είμαστε και εκεί όμως. Ναι. Υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση στο να δούνε και αυτές τις γραμμές. Πάλι εκεί τίθεται οικονομικό θέμα, να ξέρετε. Και στο Γκαστό τίθεται οικονομικό θέμα. Είμαστε σε μια κατεύθυνση να γίνει μια συνολική αναβάθμιση, να το πούμε. Ναι. Μια καινούρια λογική όσον αφορά τις γραμμές. Ναι. Θα το ξέρουμε σε 1-2 εβδομάδες που από ό,τι μου διαβεβαιώνω από το Υπουργείο θα περάσει από συμβιούς ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και θα δούμε τι άλλες προδιαγραφές θα υπάρξουν για τις συγκεκριμένες γραμμές. Δεν θέλω να προτρέχω σε οικονομικά δεδομένα, γιατί δεν είμαι και εγώ ουσιαστικά. Εμείς που αποφασίζουμε, αλλά είναι το Υπουργείο που αποφασίζει.
0: Κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Περιμένουμε και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο να δούμε αν θα έχουμε κάποιες καλύτερες εξελίξεις, κάποιες καλύτερες ειδήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και πιστεύω σύντομα θα τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι. Να είστε καλά.
1: Θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά σας.
0: Ωραία. Γεια σας και καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Βουτώνη. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τις πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Σπύρου Αργυρού για το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων Ίσων. Να δούμε, θα τα καταφέρει ο κύριος Αργυρός. Πρέπει να δώσει το κράτος περισσότερα χρήματα για να βρεθεί κάποια εταιρεία που τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες, δυόμιση, να ξεκινήσει από την αρχή να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ένα άλλο θέμα είναι ότι επιτέλους πέρασε από τη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και που μεταξύ άλλων βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και αρκετό διάστημα τον κύριο Νίκο Πέτα, μας είχε εξηγήσει ακριβώς κατά λέξη πώς θα είναι, πώς θα ψηφίσουμε στις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μάλιστα υπερψηφίστηκε ο νέος αυτός κώδικας επί της αρχής του σχετικού νομοθεσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπερτάχθηκε η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ όπως σημείωσε στο κλείσιμο της συζήτησης ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Θεοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης αρχίζει ένας νέος κύκλος, είναι αυτός της εφαρμογής. Δεν θα έχουμε δύο Κυριακές, από την πρώτη Κυριακή με μία διαδικασία που την είχαμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή μας, θα βγαίνει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη και ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Σύμβουλη. Αυτό είναι που τα αλλάζει όλα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. 20-25 περίπου λεπτάκια μας έχουν μείνει έως τις 2. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τις εξωτερικές. Τι γίνεται εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Τα ίδια γίνονται. Οι συνομιλίες στο Κατάρ μετά την κλιμάκωση, ενώ στο επίκεντρο ξανά τα στενά του Ορμούζ. Είναι ανοιχτά αυτά τα στενά, δεν είναι ανοιχτά. Μια μέρα είναι ανοιχτά, την άλλη μέρα κλείνουν και γίνονται επιθέσεις σε πλοία από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τέλος πάντων, τα δύο μέρη αποφάσισαν να σταματήσουν τις επιθέσεις παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη υπογράψει καταρχήν μια συμφωνία. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εχθές την έναρξη ξανά συνομιλιών αντιπροσωπιών τους στο Κατάρ, αυτή τη φορά όχι στην Ελβετία, με τις επαφές να αναμένονται εντός της ημέρας. Η εξέλιξη έρχεται μετά από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων, ωστόσο η Τεχεράνη μίλησε για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι για απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Τώρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ήδη έχει αποφασιστεί από τα δύο μέρη να σταματήσουν τις επιθέσεις παρά το γεγονός ότι είχαν υπογράψει καταρχήν το μνημόνιο συνεργασίας στα μέσα Ιουνίου, είχε υπογραφεί αυτό, και φυσικά είχε στα στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες από τους διπλωμάτες για να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Η ένταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει σταματήσει. Εκεί που νομίζαμε ότι η ναυσιπλοεία επιτέλους αποκαταστάθηκε εκεί στην περιοχή, περιορίστηκε λίγο το Σαββατοκύριακο μετά από δύο επιθέσεις που έγιναν σε πλοία. Το Σάββατο διέσχισα τα στενά 29 πλοία και την Κυριακή μόνο 12, αριθμοί σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λοιπόν έχουμε και από τις εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πόλεμο στην περιοχή. Γεγονός είναι ότι συνεχίζονται οι ομιλίες, ότι πάντα στη διπλωματία δίνεται και χώρος και χρόνος, και σίγουρα οι διπλωμάτες κάνουν ό,τι μπορούν εκεί για να αποκαταστήσουν την ειρήνη και την ομαλότητα στην περιοχή. Να δούμε μία έκτακτη είδηση πριν από 3 λεπτά. Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα. Πληροφορίες έχουμε για εγκλωβισμένους. Είναι στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Έχουν πέθει εκεί δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Πριν από 3 λεπτά περίπου έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είδαμε και τον απεγκλωβισμό εκεί της γιαγιάκας ηλικιωμένης από το κτίριο, το οποίο καιγόταν. Με πόσο πολύ έτσι αγάπη άνθρωποι, γείτονές της μαζεύτηκαν κάτω και την βοήθησαν όταν την παρότρινα να πηδήσει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, και οι άτυχοι, τυχεροί βέβαια, γιατί κάηκαν το σπίτι τους και όλα τα υπάρχοντά τους, τυχεροί όμως αυτοί και ο σύζυγός και ένα μικρό σκυλάκι είδαμε στα πλάνα, έσωσαν τη ζωή τους. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής βοήθησαν την κυρία, της έσωσαν τη ζωή στην κυριολεξία. Όλα τα άλλα, εντάξει, σημασία έχει ότι και οι δύο, το ζευγάρι αυτό των ηλικιωμένων, είναι ζωντανό. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις με τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Θυμάστε τι έγινε, επέστρεψε ο κύριος Μιλωνάκης στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. 2 μήνες έχουν περάσει μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας τους. Ο υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, επέστρεψε σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όχι ως ασθενής αλλά ως άνθρωπος, για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιστές,
πληροφορές, φορείς, το βοηθητικό προσωπικό και την διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Πραγματικά ένα θαύμα ήταν πως κατάφερα να επαναφέρουν σχεδόν στη ζωή τον κύριο Μιλωνάκη και μετά από αρκετό μήνα, αρκετό χρονικό διάστημα στην εντατική κατάφερε να επανακτήσει την υγεία του και τις δυνάμεις του, να βγει από το νοσοκομείο και σήμερα να πάει εκεί για να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να δούμε τώρα κάποια έτσι άλλα θέματα. Από την λοιπόν, να μην ξεχάσουμε κυρίες και κύριοι, δίν ραντεβού όλοι για νέες ταυτότητες. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όσοι από εμάς δεν έχουμε κάνει ραντεβού, θα πρέπει να προγραμματίσουμε. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά ταυτότητα, ενώ στις 3 Αυγούστου του 2026 πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα και το Σεπτέμβριο του 27 καταργούνται εντελώς οι παλιές ταυτότητες. Όποιος θέλει να ταξιδέψει μπορεί μόνο με το διαβατήριό του. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη για την έκδοση διαβατηρίου. Δηλαδή, αν σας έχει λήξει το διαβατήριό σας τώρα μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, δεν θα μπορείτε να βγάλετε νέο διαβατήριο εάν δεν έχετε προμηθευτεί βγάλει τις νέες ταυτότητες. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Είπαμε ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εκτός Ελλάδας, οριστικά από τον Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο του 27 θα πρέπει όλοι να έχουμε προμηθευτεί το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου. Θα πρέπει να βγάλουμε, να κανονίσουμε ραντεβού διαδικτυακά. Γίνεται το ραντεβού μας στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής μας. Σιγά σιγά έχουμε η προθεσμία λίγη για τις ταυτότητες, οριστικά έως και τέλος Σεπτεμβρίου του 2027.

Καλά, τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε το τηλέφωνο στο χέρι για να τους καλέσει ο κύριος Τσίπρας. Ο Πολάκης τώρα ζητά την παρέτηση Φάμελου και δηλώνει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, λέει ο κύριος Πολάκης. Προτείνει την άμεση έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που, όπως αναφέρει, επιθυμούν και πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Ζητά λοιπόν ο κύριος Πολάκης, όπως σας είπα, την παρέτηση του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Του έχει δώσει μια διορία, λέγει η διορία του κυρίου Φάμελου, για να απαντήσει ο κύριος Φάμελος τι θα γίνει. Του στέλνει ο κύριος Τσίπρας, δεν του στέλνει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν του στέλνει και έχει δηλώσει προς πάσαν κατεύθυνση ότι όποιος θέλει να ενταχθεί με την Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα ο κύριος Πολάκης ζητά την παρέτηση του Προέδρου, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την επιστροφή του ίδιου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Αιτιολογεί το αίτημά του επικαλούμενος στην κατάρρευση της στρατηγικής του ηγετικής ομάδας και ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και την έναρξη συνομιλιών για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Και από την άλλη έχουμε την κυρία Τζάκρη, η οποία αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και θα ενταχθεί, θέλει να ενταχθεί, δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτή, ξανά στο κόμμα που είχε ξεκινήσει, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον κύριο Κασελάκη και τώρα ξαναγυρίζει ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτή εκεί από τον, από τον πρόεδρο του κόμματος. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, μια απίστευτη περιπέτεια που έζησε ένας 42χρονος στον Ειρηνικό, όταν η μηχανή της βάρκας του παρουσίασε πρόβλημα μέχρι που σταμάτησε εντελώς. Αυτός λοιπόν κατάφερε και επέζησε, τον εντόπισε βέβαια μετά από 18 ολόκληρες ημέρες αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Για να δούμε, σύμφωνα λοιπόν, ο νεαρός αυτός ψαράς για 18 ολόκληρες ημέρες πώς επέζησε. Προσπαθούσε να περισυλλέξει βρόχινο νερό και με σύνεργα ψαρέματος που είχε, πραγματικά ψάρευε έτσι μικρά ψάρια, όπου έτρωγε δηλαδή για 18 ολόκληρες ημέρες, κατάφερε και επέζησε με νεράκι και ψαράκια. Λοιπόν, ώσπου τον περισυνέλεξε αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, δεν πίστευε στην τύχη του, από ό,τι λέει εντοπίστηκε βέβαια και με αφυδάτωση και με αρκετά έτσι σοβαρά ηλιακά εγκάβματα, όμως στάθηκε τυχερός μετά από 18 ολόκληρες μέρες μέσα στο μικρό του σκάφος.

Λοιπόν, να δούμε μία τελευταία είδηση αφορά τα παιδιά, τις πανελλαδικές ανατροπές και εκπλήξεις στις βάσεις του 2026 θα φέρουν οι βαθμολογίες σε φυσική, βιολογία και αρχαία που τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ κάτω, κάτω από τη βάση. Πού θα κινηθούν τα μόρια σε 246 δημοφιλείς σχολές. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μία σαφή εικόνα για το πώς θα κυμαρθούν οι βάσεις του 2026, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δίνουν πάρα πολλούς μαθητές να έχουν γράψει κάτω από 10 στα παραπάνω μαθήματα σε φυσική, βιολογία και αρχαία, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές σχολές οι βάσεις θα πέσουν, ενώ σε άλλες, για παράδειγμα, στη φυσική και στα λατινικά έγραψα πάρα πολύ καλά, οπότε σε αυτές τις σχολές θα ανέβουν οι βάσεις. Οι υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις τελευταίες πενταετίες, ενώ σε αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ακόμη και ξεπερνά τα 1000 μόρια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Να δούμε, αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, ηλιόλουστος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 1η Ιουλίου. Να σας πούμε καλό μήνα από σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν και εδώ στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβού αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Και ένα λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
6: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
6: Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε πολύ όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με εκπαιδευμένο σκύλο έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.
5: Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μηνών να δημιουργήσουν λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
6: Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία.
5: Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί.
6: Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού.
5: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Τι δηλώνει στον Real FM ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων Στράτος Παραδιάς.
6: Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
5: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλη η Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
6: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού.
5: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
6: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την Οδά Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
4: Συμβαίνει τώρα.
5: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
2: Μας λένε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
5: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή.
2: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος, γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτιζόταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών. Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπίγος, όροφο με όροφο.
5: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες, πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
7: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ, εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν τρία πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
5: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους δύο μήνες, από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
7: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τις τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, το 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού, το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
5: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
7: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
5: ευρείας κατανάλωσης, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
7: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Υπάρχουν τα ενοίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε. Βασίλια.
5: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ήταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35% όταν αυτά έχουν συμβεί. Όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
6: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
9: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
6: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
10: Καλησπέρα. Με τις σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνεξοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρια ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
6: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
5: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
11: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
5: πιο ξεκάθαρο το πράγμα.
11: Πιο ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα
5: για
11: άτομα από πληροφορίες.
5: Εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
11: Ακριβώς έτσι. Βέβαια. Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
5: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
12: Τέλος, Βασίλη, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως όλοι ξέρουμε, το ΤΕΜΟ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ένα πακέτο, αλλά ένα διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα, κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν αξίας.
5: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
12: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προστίκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
5: Αλλά 9.
12: Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλίουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και αυτή το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Πολιτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιανή Βραχά.
13: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Πολιτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
14: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4 τρίωρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή φοιτητικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πρόταση. Για υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό Λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση. Έγκυση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
5: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
15: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν σήμερα. Η τελευταία μέρα δεν προσθεθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο το λεγόμενο ενιαίο εθνικό Μητρό Ανελκυσίων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυσίων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτο θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυσίος δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ανελκυσίρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, με το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ανελκυσίρες υπάρχουν, γιατί οι ανελκυσίρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
6: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι, έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνζο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Έλα, πού είσαι?
3: είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες στις αντλίες υγρών καυσίμων διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Και ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Οι επιτίδιοι εφέτος είναι λιγότεροι, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλεια εδώ και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η εντατική έλεγχη, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
4: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Την Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες σε δατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βρανδεμβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο βεσοκρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είσαι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπευράς, ενώ τα άλλα τέσσερα παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μία απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε το σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
4: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
5: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι τέσσερις που λέγαμε, τα τέσσερα άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί εθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
5: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο, γιατί είπαμε
1: να μην γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου. Ναι.
5: Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές, σύνολο 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλην όμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
5: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
5: ακριβώς
1: κτηρίου.
5: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδόση, ήταν τεράστια.
5: Βεβαίως, είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σφύρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους.
5: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 0,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατ' εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζώση συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
7: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακα τη, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση για την εθνική της χώρας τους, ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Στο έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα, όταν εκτόχισε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτο εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία, λοιπόν, αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16. Το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Στα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετ που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί ιδανικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Το Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράσφοντερ που έπαιζε στην προαθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι που αγωνίζονταν στην Ίντερ. Στο τένις πριν από λίγη ώρα η Μαρία Σάκαρη εντυπωσιακή πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο ο Νόκοβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής χθες πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τέννις,

0: Ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχή θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
1: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
0: Στο Κιλκής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
1: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 άρια μέχρι στιγμή.
0: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
0: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
1: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά. Περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραγύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι όπως έχω πει και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37, στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα, βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 άρια και 38 άρια. Ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μπουφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
2: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Βουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ. Οι κάτοικοι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
0: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή. Τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο

0: 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.
9: Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: τώρα θα με ρωτήσει τι είναι αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα σε ρωτήσω.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Έλα τώρα, μου βάζει δύσκολα μεσημεριάτικα και έχω.
0: Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Ψέματα, Φατμέ, ο αγαπημένος μου Νίκος Πορτοκάλογλου, που τον έχω φιλοξενήσει και πάρα πολλές φορές εδώ στον Real FM. Και γιατί διάλεξα τα ψέματα, Λουκία? Για να ακούσουμε λίγο ακόμα.
2: Δεν με ψάχνεις πια.

0: Λοιπόν, το διάλεξα γιατί το τραγούδι Ψέματα θα μπορούσε να είναι ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Από ποιον πρώτα ακούμε τα ψέματα?
0: Από όλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν βάζω πρόσημο, γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, μόνο.
1: Δεν έβαλα
0: κίτρινο.
1: Ούτε εγώ. Λέω από ποιον τα πρώτα ακούμε.
0: Λέω Ψέματα. Ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Έχω να σου πω, αλλά πριν σου πω, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα γιατί μας έχει συγκλονίσει.
1: Θέμα της ημέρας.
0: Και έχει πέσει ο Θεοδός πάνω. Καλό μεσημέρι, Θεοδός, εδώ στο στούντιο. Έχει καταρρεύσει. Είναι αδιανόητο αυτό. Τετραόρφη ενέτη 2026 στο κέντρο της Αθήνας, Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Καταραίει τετραόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπάρχει θύμα, Θεοδός. Είναι
2: μέχρι στιγμής.
1: Αυτό πάντως είναι θαύμα.
2: Ακριβώς.
0: Για να δώσω το
2: θύμα. Και έχω και καλές ειδήσεις για αυτό. Σε αυτό που είπες, εγώ θα δώσω μόνο την εικόνα. Ναι. Σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Βλέπουμε τις εικόνες και μας έχουν συγκλονίσει.
2: Μία τετραόροφη πολυκατοικία πια είναι ισόγειο.
0: Βλέπω τη στιγμή της κατάρρευσης τώρα. Είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς. Σαν είναι σεισμός.
2: Βέβαια. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Έτσι. Για 4 άτομα τα οποία διέμεναν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία σε 4 διαφορετικά διαμερίσματα. 7 τα διαμερίσματα σύνολο της πολυκατοικίας. Όσα δεν κατοικούνταν μόνιμα ήταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσους και φαίνεται ότι αυτό το διάστημα δεν είχαν ενοικιαστεί από
1: πάλι
2: κάποιους.
1: Πάλι καλά δηλαδή,
2: ανθρώπους.
1: Πραγματικά.
2: Ακριβώς έτσι. Πάλι καλά. Σταδιακά όλοι οι υποτιθέμενοι αγνοούμενοι που τους έψαχνε πυροσβεστική επικοινώνησαν και είναι τώρα όμως τι γίνεται.
0: Ήταν μια γυναίκα την οποία τη βρήκαν.
2: Η τελευταία ήταν μια γυναίκα η οποία επικοινώνησαν, είδαν συγγενείς της την κατάρρευση της πολυκατοικίας, την είδηση, πήραν τηλέφωνο και εκεί τους λέει όχι είμαι εκτός, δεν έχω δει τίποτα. Και έτσι ήταν, μέσα, τηλέφωνο.
0: Ήταν μέσα και φύγανε, άκουσαν ότι να καταραίει, να υπάρχει πρόβλημα και τρέξαν και βγήκαν ή δεν ήταν κανείς μέσα.
2: Όσον αφορά στην περίπτωση της κοπέλας σας έφερα, έλειπε από τη μάνα, ήταν τρεις... η συνεργασία της και δεν είχε καταλάβει. Οι άλλοι τρεις επίσης επικοινώνησαν, δεν το ξέρουμε εάν κάποιος λόγω των κλειδονισμών, γιατί πρέπει να υπήρξαν
0: αυτό,
2: κλειδονισμοί από τις εργασίες
0: το
2: διπλανό. Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα, ενδεχομένως όμως να υφίσταται το περιστατικό, δηλαδή από τους κλειδονισμούς, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πριν την κατάρρευση στη διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή που έσκαβαν τα θεμέλια. Αρχίζει να επικρατεί μια αναμπουμπούλα μεταξύ των εργαζομένων και ενώ έριχναν μπετό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζουν να ρίχνουν μπετό στα ριζά της πολυκατοικίας της τετραόροφης. Και ξαφνικά έχουμε την κατάρρευση.
0: Άρα πήραξαν τα θεμέλια.
2: Αυτό θα μας το πούν ακριβώς.
1: Άρα αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
2: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και έχουμε 5 προσαγωγές, δηλαδή 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και της οικοδομής. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Οι πυροσβέστες πάνε βήμα-βήμα, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω, βήμα-βήμα για την έμενη 4 που είπαμε είναι καλά στην υγεία τους, δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, αλλά δεν ξέρουν οι πυροσβέστες ποιος μπορεί να υπήρχε εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Κατά συνέπεια θα ψαχθεί όλοι από άκρη σε άκρη με χειρουργικό τρόπο και αυτό θα πάρει αρκετή ώρα.
0: Είναι συγκλονιστικό πάντως. Ξέρεις, ήμασταν στα γραφεία, όλοι μας τα δημοσιογραφικά και μαθαίνουμε έπεσε πολυκατοικία. Ναι. Ισοπεδώθηκε.
1: Και χωρίς σεισμό,
0: ήταν
1: έτσι.
0: Συγκλονιστικό. Τώρα να πέσει ενέτη 2026, ναι. Αυτό που είπες, η ταράτσα έγινε ένα με το δρόμο.
2: Ναι, ισόγειο. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο πια, είναι ένα με το δρόμο.
0: Γιατί υπάρχει φωτογραφία πριν η πολυκατοικία, η εξαφή των θεμελίων δίπλα και μετά ίσιωμα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πραγματικά στιγμές, δευτερόλεπτα αγωνίας όταν μάθουμε ότι είναι 4 άνθρωποι μέσα, μετά μια γυναίκα μέσα, τώρα καμία. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αρτοπίο από την Πυροσβεστική και με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, που έχει σπεύσει το σημείο και είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Πάντως νωρίτερα, ακούγοντας και Λουκία και Θεοδόση τους ειδικούς, είναι προφανές ότι το πρόβλημα ήταν η εξκαφή θεμελίων της διπλανής, του διπλανού οικοπαίδου, ότι πειράχτηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Αυτό που δεν ξέρει κανείς, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής απάντηση, είναι αν αυτοί οι 4 ή 5 όσοι ήταν μέσα άκουσαν κάτι, κατάλαβαν και έτρεξαν και βγήκαν, ή έλειπαν είπαν, οπότε είναι θαύμα. Mm-hmm. Είναι θαύμα.
1: Όντως ενδεχομένως επειδή
2: δεν ήταν. Ναι, μία η ώρα.
1: Μπορεί να είπαν στις δουλειές. Αυτό είναι το καλό αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι αυτή η λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει την διαφορά και μία είδηση τραγική να την κάνει πιο καλή. Γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχουν εκλογισμένοι,
1: γιατί αν ήταν βράδυ παραδείγματος χάρη, μπορεί να θρυνούσαμε θύματα αν κοιμόταν ο κόσμος σε αυτή την πολιτική.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Οπότε αυτή την ώρα που μιλούμε με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τους συνοδούς τους και ειδικό μηχάνημα σόναρ, προσπαθούν οι πυροσβέστες να δούνε τι υπάρχει κάτω από τα συντρίμια και αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Να ολοκληρωθεί όμως η επιχείρηση.
0: Ναι, για καλά να είμαστε σίγουροι. Καλά κάνεις, γιατί έβλεπα πριν στη live μετάδοση ότι οι πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ είναι εκεί στο σημείο.
2: Η ΕΜΑΚ έχει και δύο κλιμάκια
0: σε όλους. Και με τα σόναρα άκουγαν μήπως ακούσουν κάποια ανάσα όπως κάνουν στους σεισμούς μέσα κάτω από τις τσιμεντένιες πλάκες της πολυκατοικίας. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να ήταν στο ισόγειο, είναι τέσσερις πλάκες κάτω. Βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πάντως να πούμε, να πούμε ότι έχουμε από το πιο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, πραγματικά άρτη και στα μηχανήματά τους και στην εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί.
2: Στο πυροσβεστικό σώμα για τη δουλειά που κάνουν, είτε το χειμώνα είτε τα καλοκαίρια και υπό οποιασδήποτε συνθήκες, είναι άξιση συγχαρητηρίων από όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, θα δώσει απελευθερώνουμε. Βεβαίως. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αν έχεις εσύ κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα μας ενημερώσει αμέσως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, καταλαβαίνεις Λουκία, με την άμεση επικαιρότητα. 10 λεπτά μετά τις 3, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Real FM 97,8. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης. Εδώ, το γελαστό παιδί απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού, που την έχουμε αναστατώσει, έχει αλλάξει 6 φορές την εκπομπή για να την προσαρμόσουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, και την ευχαριστούμε. Η Βάσια Κούτρα εδώ τα συντονίζει όλα. Ο κ. Στρατοποιός λέει δεν μπορεί τώρα να βγει, διότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα ερείπια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν. Ψάχνουν για καλό και για κακό. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που υπήρχαν φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί είναι και τέσσερις ζωντανοί. Τελευταία μια γυναίκα. Ωστόσο, καλά κάνει η πυροσβεστή και ψάχνει, γιατί μπορεί κάποιος να μέσα είναι 7 διαμερίσματα, Λουκία. Ένας ηλικιωμένος μέσα να έχει τον ίδιο παρελθόν.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα νεκροί και δεν υπάρχουν και τραυματίες.
0: Έτσι. Περιμένουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Συνεχίζει ενημέρωση λεπτό προς λεπτό από τον Real FM και η Βάσια Κούτρα φροντίζει. Μας λέει ότι ο κ. Ματικογιάννης τώρα επίσης δεν μπορεί. Δεν έχει σημασία, θα συνεχίσουμε να τον καλούμε. Εξάλλου η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή, ώστε σε όλο το δίωρο θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις και ενημέρωση για αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους. 2-11-200-8-200 στο studio@realfm.gr. Λουκία, από τι θέλεις να πρωτοξεκινήσουμε?
1: Πάντως εδώ όπως μας γράφει και ένας ακροατής μας ότι τα ψέματα που έβαλες το τραγούδι έκανες Διάνα σχετικά με την πτώση των τιμών όσον αφορά την πτώση των τιμών. Θες να το πιάσουμε από εκεί?
0: Θες να το πιάσουμε από εκεί
1: που ενδιαφέρει πολύ και τους ακροατές μας και πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον κύριο Πεταλά που ήταν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους όλων των πλευρών, εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ και τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σου έχω φρέσκο ρεπορτάζ. Να πάμε στο τι συμφωνήθηκε, πώς συμφωνήθηκε και ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις. Λοιπόν, καταρχήν όλοι θα θέλαμε να υπάρχει μια συμφωνία που να πέσουν οι τιμές τώρα. Αυτό δεν το έχουμε.
1: Όλοι θα το θέλαμε. Το λέγαμε και χθες. Αυτό αν το έχουμε, λοιπόν, αν θα το έχουμε από Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη φράση συμφωνία κυρίων. Καταλήξαμε από τον Πρωθυπουργό και χθες στο ΕΓΑΛΟ που πήγε περιοδεία και σήμερα να μιλάει για συναντήληψη. Και
1: ναι, το συμφωνία.
0: Περίμενε. Και να λέει ο Πρωθυπουργός, ελπίζω και εύχομαι και είμαι βέβαιος, αφού οι τιμές μείνουν σταθερές το καλοκαίρι.
1: Με τα ευχετήρια δεν γίνεται δουλειά όμως.
0: Αφού μείνουν σταθερές το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο να μειωθούν δραστικά σε βασικά προϊόντα. Μείναμε
1: και
0: εκεί.
1: Το καλοκαίρι πώς θα την περάσουμε?
0: Περίμενε, κάνει υπομονή.
1: Όχι, απλά μια ερώτηση κάνω. Βρίσκεται.
0: Πάμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Πρώτον, στο πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, να σου πω τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχει συμφωνία, συναντήληψη, να μην ακριβίνει τίποτα Ιούλιο και Αύγουστο και να παραμείνουν χαμηλές οι τιμές.
1: Μα δεν είναι χαμηλές.
0: Σε 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί κατά 6%.
1: Και να μην ακριβίνει τίποτα στις 18.000 κωδικούς. Ναι. Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει γύρω στις 20.000
0: πρώτη
1: κωδικούς.
0: Πρώτη γκρίζα ζώνη. Ρωτώ εγώ σήμερα τον κύριο Μαραβέγια που είχα στο Open, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον κύριο Πεταλά.
1: Ναι.
0: Λέω, κυρώσεις θα υπάρξουν, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι κάποιος ακριβένει, παραβιάζει. Mm. Το σούπερ μάρκετ λέει, άμα μου δώσει εμένα το γάλα 15%.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι έλεγχοι για να βρούμε ότι το έχουν. Όχι, είναι πριν, προηγείται αυτή η ερώτηση. Πώς θα βρούνε ότι ανέβηκε το προϊόν, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι?
0: Εγώ σου λέω ότι το βρίσκουν. Εάν το βρουν, υπάρχουν κυρώσεις. Εδώ έχουμε την πρώτη γκρίζα ζώνη. Καταρχήν τα σούπερ μάρκετ λένε, εγώ συμφώνησα, πρέπει και οι από κάτω μου να συμφωνήσουν. Ας πούμε ότι όλοι συμφωνούν. Και ας πούμε ότι ένας ακριβένει κάπου. Τι υφίσταται, λέει και ο Μαραβέγιας, κυρώσεις. Τι
1: κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμο.
0: Περίμενε. Τι κυρώσεις, υπάρχει αρμόδια επιτροπή υπό την κυρία Τσαγκάρη που έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Ναι, που δεν προλαβαίνει, όπως είπαμε, να κάνει ελέγχους.
0: Όχι, η οποία θα εφαρμόσει τον νόμο. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Απαντά ο κύριος Πεταλάς, ποιες κυρώσεις? Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Εάν θέλει ο καταναλωτής, αν δεν είναι ευχαριστημένος, να αλλάξει σούπερ μάρκετ. Σου δίνω εγώ το ρεπορτάζ τώρα. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις, διότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να παραβιάζεται, καμία συμφωνία κυρίων στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί
0: δεν
1: έχουμε
0: κυρώσεις.
1: Ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται όταν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που το παραβίαζαν κάποιοι. Αυτό τελειώνει σήμερα, από αύριο δεν υπάρχει πλαφόν.
1: Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτό που πέρασε στους. Γιατί τους πέρασε. Θέλα να μην υπάρχει πλαφόν.
0: Και
1: τους
0: το δεύτερο είναι ότι τόσο καιρό είχαμε πρόστιμα πριν από το πλαφόν με τις διατάξεις περί αθέμητου ανταγωνισμού, κερδοσκοπίας κτλ. Το να παραβιάσει μια συμφωνία και να κρυβίνει 2% ένα προϊόν δεν αποτελεί παράνομη πράξη. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κύρωση. Το κρατάμε αυτό. Άσε το τι λένε. Θέμα νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε χθες, να δοθεί η λίστα με τα 2.000 προϊόντα, κωδικούς,
1: τα οποία
0: που έχουν φθηνήριο 6%.
1: Θα παγώσουν οι τιμές, τα οποία θα παγώσουν,
0: να το
1: τονίσουμε αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι μας είπαν ότι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν, εγώ σου λέω να δοθεί η λίστα.
1: Ναι, για λέει να ξέρουμε αν όντως παγώνουν.
0: Λέει ο κύριος Μαραβέγιας, βεβαίως θα δοθεί η λίστα. Σου απαντώ εγώ, δεν θα δοθεί η λίστα.
1: Ο κύριος Πεταλάς είπε ότι δεν θα δοθεί η λίστα.
0: Εγώ σου απαντώ, έκανα ρεπορτάζ. Δεν θα δοθεί η λίστα. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει νόμο συγκεκριμένο που δεν επιτρέπει, μου το είπε κορυφαίος τέλεχος της πολιτικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα αυτή.
1: Την άλλη φορά γιατί είχε δοθεί η λίστα?
0: Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα γιατί υπάρχει. Ρωτήστε τον κύριο Πεταλά και στον κύριο Πετράκη. Γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει.
1: Μισό λεπτό. Να δούμε δεδομένα. Για την πραγματικότητα λίγο.
0: Μπορεί.
1: Την άλλη φορά θυμάσαι ότι είχε δοθεί η λίστα. Που λέγαμε για τις καβρόδαγκάνες και για όλα αυτά. Εκεί η λίστα δεν είχε δοθεί.
0: Όχι, αυτό καλάθι και τα λοιπά.
1: Είχε δοθεί λίστα όμως.
0: Εδώ είναι η λίστα με τα προϊόντα, τους κωδικούς που έχουν γίνει μειώσεις. Σου λέω, που μου είπε κορυφαίος παράγων της κυβέρνησης, δεν μπορεί να δοθεί η λίστα. Να το δούμε. Εγώ σου λέω δεν μπορεί να δοθεί.
1: Άρα δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο. Οι καταναλωτές
0: θα κάνουν. Στο πιο σημαντικό.
1: Θα μεταξύ τους.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό. Έχουν πει ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις δραστικές σε βασικά προϊόντα. Μαραβέγιας. Σε όλα. Πεταλάς. Όχι. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Μόνο τυποποιημένα.
1: Άρα δύο παράλληλοι μονόλογοι.
0: Μαραβέγιας. Και ΝΟΠΑ. Πεταλάς, όχι ΝΟΠΑ, μόνο τυποποιημένα, δεν γίνεται στα ΝΟΠΑ να υπάρξουν μειώσεις γιατί είναι τέτοιο το σύστημα.
1: Το απόλυτο αλαλούμ. Το απόλυτο αλαλούμ, συγγνώμη.
0: Αυτός ο διάλογος έγινε στο Open μπροστά στην κυρία Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καρχημάκη, υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο στέλεχος, στενός συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τι έγινε λοιπόν χθες στο Μαξιμού,
0: είπαν, άλλο θέλω να πω. Ναι. Η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Καρχημάκης είπαν ότι η συμφωνία κατέρευσε μπροστά στα μάτια μας.
1: Ωραία.
0: Είπε η κυρία Σδούκου, δεν κατέρευσε.
1: Πώς δεν κατέρευσε?
0: Δεν, έχω Σδούκ είπε δεν κατέρευσε η συμφωνία. Θα μας πει ο κύριος Ζουμανός συνέχεια. Δεν κατέρευσε η συμφωνία. Η συμφωνία ισχύει, είναι κυρίων. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να διευκρινιστούν. Είναι ισχύει και τι θέλετε.
1: Μα εγώ δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Μιλάμε για συμφωνία. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι συμφωνία. Μην το λέμε συμφωνία εφόσον δεν είναι. Να λέμε τα πράγματα.
0: Υπάρχει συναντήληψη. Σου είπα
1: τη λέξη πρωθυπουργό. Συναντήληψη, λέει ο πρωθυπουργό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι μία ακόμα παράκληση τη κυβέρνηση, να το πω έτσι, προ του βιομήχανου και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τι τιμέ. Παράκληση.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί μία κυβέρνηση, αν θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία, νομοθετεί. Υπάρχει κάποιο κείμενο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό. Εγώ δεν βλέπω εδώ να υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Νόμος, Λουκία, για να μπουν σε διατίμηση τα προϊόντα δεν γίνεται.
1: Ωραία,
0: δεν
1: κάτι χειροπιαστό.
0: Κάτι χειροπιαστό ως προς τις τιμές διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά ελεύθερα. Εφόσον.
1: Παρακαλάμε, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν τις τιμές.
0: Εφόσον έφυγε και το πλαφόν στο κέρδος, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι όλων των παραγόντων της αγοράς, εφόσον με τον, σε κορυφαίο επίπεδο συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, να τηρήσουν το λόγο τους. Εγώ θα σου πω το εξής.
1: Και θα τον τηρήσουν.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν, όλοι ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να τηρηθεί.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται με ευχολόγια.
0: Λουκία, να τελειώσω τη φράση μου. Όλοι ευχόμαστε να τηρηθεί η συμφωνία. Και εγώ πρώτος. Και όλοι οι καταναλωτές. Δύο. Αρκεί αυτό, όχι. Τι θέλουμε, να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές πέφτουν με ευχολόγια οι συμφωνίες, όχι. Οι τιμές πέφτουν όταν δημιουργούνται οι συνθήκες που μειώνεται το κόστος, που υπάρχουν παρεμβάσεις τέτοιες θεσμικές, που μειώνουν την τελική τιμή. Έχουμε αυτά, όχι. Τι έχουμε, μία συναντήληψη να πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβριο. Παρακαλώ όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν ποιες τιμές θα πέσουν, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Και να μας το ανακοινώσουν κιόλας.
0: Όταν τα σούπερ μάρκετ, όταν τα σούπερ μάρκετ λένε μόνο τυποποιημένα και η πολιτεία λέει και ένα πάκετ τυποποιημένα, υπάρχει ένα ζητηματάκι. Παρακαλώ, λύστε το σήμερα και βγείτε και πείτε αύριο τι. Πού υπάρχει συναντήληψη. Δύο, παρακαλώ βρείτε νομικό τρόπο να δοθεί η λίστα, δεν ξέρω ποιον, να δοθεί η λίστα, έχει δίκιο η Λουκία, με τα 2.000 προϊόντα, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δοθεί, για να τα ελέγχουμε. Παρακαλώ, θέμα νούμερο 3, όταν λέμε εάν αυξηθούν οι τιμές δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία συναντήληψη. Διότι στη ζωή, Λουκία μου, όταν δεν υπάρχει κύρωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτό πήγα να πω νωρίτερα. Ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα, έτσι. Νούμερο 1. Οι τιμές δεν πέφτουν με υποσχέσεις. Οι τιμές θα πέσουν αν ο Πρωθυπουργός. Και όχι, να μην το ρίξουμε στον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση γενικότερα αποφασίζει να αφουγκραστεί το βάρος που δεν αντέχουν πια τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές δεν πέφτουν ούτε με παρατηρητήρια, ούτε με πόσο κάνει, ούτε με υποσχέσεις. Το ζούμε 7 χρόνια τώρα.
0: Άκου, Λουκία. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Και θα σου φέρω το παράδειγμα. Γενικά, η αγορά διαμορφώνεται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανείς, καμία κυβέρνηση στον κόσμο με κανένα μαγικό ραβδί που να λέει να πέσουν οι τιμές. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
1: Είδες όμως πώς τους ενοχλούσε το πλαφόν την αγορά και πόσο τελικά επεδίωξαν να το πάρουν πίσω το πλαφόν και το πήραν πίσω. Γιατί τους ενοχλούσε το πλαφόν.
0: Το πήραν πίσω.
1: Κατάλαβες, ήταν ένα μέτρο που ενοχλούσε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα το δεύτερο πακέτο. Γιατί θα έχουμε σε λίγο, ελπίζω, τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρακτηρίουχων όλης της χώρας. Τι λέμε όλες αυτές τις μέρες? Ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι η ίδια, όχι, είναι η ίδια με τα, να έχει πέσει διαμέσου με τα προπολέμου επίπεδα. Είχε 28 Δευτέρου 72,5, σήμερα 72,73, είναι εκεί. Πού είναι η τιμή της αμόλυβδης? Η τιμή της αμόλυβδης εν αντιθέση με το τι έπρεπε να είναι, είναι συν 0,17, 17 λεπτά δηλαδή πάνω με ίδια διεθνή τιμή. Είναι στο 1,92, ενώ έπρεπε να είναι στο 1,75 εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης ήταν 1,56 και είναι 1,61 και από αύριο που δεν θα έχει την επιδότηση στην Αγγλία, 1,76 είναι 20 λεπτά. Εγώ λοιπόν ρωτώ, γιατί 15 μέρες σε κορυφαίο επίπεδο η κυβέρνηση λέει να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές. Ο κύριος Τσουζής θα μας πει ότι θα ανέβουν οι τιμές από αύριο. Παίρνουν από τα δηληστήρια υψηλότερες τιμές. Και στο πετρέλαιο φεύγει και η επιδότηση. Ερώτηση. Είπε ξανά σήμερα πρωθυπουργός χάρη στο Υπουργικό? Είπε. Είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί θα επιστρατευθούν για να πέσουν οι τιμές. Το είπε και ο Τραμπ στην Αμερική. Έκανε άρση τα ξημερώματα. Είπε δεν γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν στην Αγγλία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, Λουκία. Φαινόμενο το οποίο είμαστε θύματα. Δηλαδή, οι τιμές διεθνείς πέφτουν εδώ όταν ανέβουν. Σε πόσο καιρό ανεβαίνουν στην Αγγλία, Λουκία?
1: Πριν ακόμα. με το πρώτο άκουσμα. Ακόμα, μόλις ακούσαμε ότι θα πέσει ο πρώτος πύραυλος. Είχε ανέβει ήδη.
0: Και πόσο καιρό
1: πέφτει? Ψυχολογικό
0: μετά
1: το λένε αυτό. Πόσο ψυχολογικό. Καιρό? Ποτέ. Βαργά.
0: Ποτέ.
1: Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα, δεν δύσκολα κατεβαίνει.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να μην ανέβει, αλλά τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
0: Και όχι μόνο δεν θα πέσουν, που ευχήθηκε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό, και όσοι ζήτησαν να πει ότι θα ανέβουν κιόλα από αύριο. Συγγνώμη. Επίσης, οι ίδιοι οι σύνδεσμοι εμπορίας πετρελαιοειδών έκαναν έρευνα και βρήκαν ότι 23% των πρατηρίων μας κλέβει στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πληρώνουμε για βενζίνη, ας πούμε, 50 λίτρα και μας βάζει 40. Ναι. Με ταχυδακτουργικό τρόπο. Πόσο χάνουμε το χρόνο? 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, και μπαίνει πάλι εκεί το θέμα των ελέγχων.
0: Άντε και γίνονται
1: έλεγχοι. Έχω βαρεθεί να το λέω.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι γίνονται έλεγχοι. Τη λίστα θα μας δώσουν με τα 50 πρατήρια που βλέπουμε.
1: Ναι, να μας δώσουν τη λίστα. Ναι,
0: δεν, ποτέ
1: ούτε
0: δεν
1: αυτό είδαμε. Ούτε... Ωραία, δεν μας δίνουν το να, δεν μας δίνουν τ' άλλο. Εμείς να κάνουμε τους detective. Δηλαδή αυτό που πετάνε τον μπαλάκι στον καταναλωτή, εμένα με τρελαίνει.
0: Τα πρατήρια κλείσανε τα 50 που κλέβανε.
1: Όχι. Βάζουν προσωρινά ένα αυτό και μετά δεν ξέρεις.
0: Πέρσι
1: τι...
0: που έγινε η ίδια ιστορία, ήμουν μπαλάκι μεταξύ αστυνομίας και ΑΔΕ. Ναι. Η ΑΔΕ μου λέγε καθυστερεί δικογραφία. Ναι. Μου λέγε αστυνομία, τι στείλαμε τη δικογραφία. Έλεγε ΑΔΕ, δεν την έχω πάρει τη δικογραφία. Όσο είδες
1: και αν δει και κλείσουν κάποια, αν δει και κλείσουν, ναι, εννοείται. Και μετά θα δει ότι θα ανοίξουν διαμαγεία μετά από μία εβδομάδα.
0: Υπό
1: άλλη διεύθυνση. Ναι, πώς γίνεται αυτό το μαγικό, ναι, δεν γίνεται. Το έχω δει στη γειτονιά μου, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, το έχω δει με τα ματάκια μου.
0: Εδώ είδαμε τις δύο όψεις της δικής μας καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν όλοι συμφωνούμε, μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, το είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ, το είπε σήμερα στο Υπουργικό. Πόσες φορές να το πει, οι εποπτικοί μηχανισμοί θα παρέμβουν για να πέσουν οι τιμές. Εγώ ρωτώ, ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό? Ο Πρωθυπουργός τι λέει, να βγει να πει να κάνει ελέγχους ο Πρωθυπουργός? Ακούει κανείς? Πώς είναι δυνατόν, θα υπάρξουν κυρώσεις? Πώς γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν? Εκτός αν υπάρχει λόγος να μας το πούνε. Ας πούμε ότι υπάρχει ένας λόγος, ότι για παράδειγμα για το φόβο των ελλείψεων αγόρασαν και αποθεματοποίησαν σε πάρα πολύ ψηλές τιμές και όσο τελειώσουν τα αποθέματα θα πληρώνουμε τις παλιές τιμές.
1: Θα τους αφήνουμε.
0: Όχι, όχι. Είναι ένας λόγος. Να βγει να το ανακοινώσει κάποιος, να το πει, να ξέρουμε.
1: Όταν όμως είχε αρχίσει ο πόλεμος, τι είχαν? Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές.
0: Καλά, τώρα και σε πολύ.
1: Δεν κάτσε τώρα, τι είμαι παράξενη.
0: Άκου, Αντώνη, τι λέει τώρα.
1: Ναι,
0: άκου, τι
1: είχαν, λέει. Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές. Ας το αφήνανε. Μέχρι να αγοράσουν με τις ακριβές τιμές.
0: Είσαι κακοπροαίρετη. Καχύποπτη.
1: Εγώ φταίω.
0: Μα τι να πω, Λουκία, έχεις δίκιο, τι να πω. Μπορώ να πω κάτι, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Προσπαθώ να το σώσω με κάθε τρόπο, αλλά δεν σώζεται.
1: Δεν σώζεται, ναι,
0: δεν σώζεται.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, όλα τα θέματα θα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο κάψιμο με τον κύριο Κιουρτζή τώρα. Μετά το μεγάλο θέμα της συμφωνίας για τις τιμές με τον κύριο Πεταλά και τον κύριο Πετράκη. Και μετά να δούμε τι λέει αυτά η κυβέρνηση με τον κύριο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Διότι θα ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό, ο Πρωθυπουργός καλά τα λέει ημέρα νύχτα. Τον ακούει κανένας? Συγγνώμη, Λουκιά, με τον ακούει κανένας? Εκείνος καταρχήν θα μπορούσε να μην καλέσει. Να πει στον Υπουργό, κάλεσε. Είπε, ελάτε όλοι να σας δω μπροστά μου. Συμφωνήστε να μην με αυξήσετε τις τιμές. Και μετά έχουμε παραφωνίες. Είναι κανονικό αυτό?
1: Παραφωνίες, πολλές παραφωνίες, όχι μία παραφωνία.
0: Και εγώ λέω, πρόσεξε και κάτι ακόμα που συμφωνώ με την αντιπολίτευση. Εάν σταθεροποιηθούν οι τιμές στα ύψη που ήταν, τι να το κάνω εγώ αυτό? Να αυξάνονται 5-5-5-5 και μετά λέω, α, δεν αυξάνονται άλλο.
1: Έχουμε μπροστά μας, εγώ επιμένω, δεν μπαίνουμε σε αγρανάπαυση. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες καλοκαιρινούς που κι ο άλλος θέλει να μπορεί, αν του μείνει κάτι από το σούπερ μάρκετ, από τους λογαριασμούς, να μπορέσει να πάει 2 μέρες, 3 μέρες κάπου. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί το Σεπτέμβρη?
0: Άκουσα
1: ο
0: και
1: κόσμος
0: το άλλο.
1: Τι θα κάνει το καλοκαίρι?
0: Άκουσα και το άλλο από κάποιον, δεν θα πω όνομα γιατί τον σέβομαι και πραγματικά δεν πιστεύω ότι το άκουσα. Να αφήσουμε, λέει, ψηλά τις τιμές που έρχονται οι τουρίστες να τους τα πάρουν,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, αυτό το σκέφτηκα χωρίς να το έχω ακούσει.
0: Είναι
1: ότι μπορεί να. Ναι.
0: Δεν θέλω,
1: ότι και... επειδή σου κιόλας οι τουρίστες, επειδή είναι η νέα μόδα τώρα,
0: πλήρως,
1: γιατί και αυτοί πάνε στο σούπερ μάρκετ
0: στο
1: και τρώνε, δεν πάνε στην ταβέρνα, από εκεί παίρνουν εννοώ και τρώνε στο δωμάτιο, να τα πάρουμε κι άλλο από τα σούπερ μάρκετ. Κοπανίσουμε και τον τουρίστα.
0: Επειδή εκτιμώ τον άνθρωπο που το είπε, δεν θα το πω, αλλά να πω πως θα το ξανασκεφτεί και θα το επανορθώσει. Αυτό
1: να,
0: λέω.
1: Το
0: πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των πρατηρίων, τον κύριο Θεμιστοκλή.
3: Real FM.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας.

0: 92.
1: Τα πλέσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Στους 97,8.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Δεν είμαι τίποτα για το λαγοκέφαλο, Λουκία. Το παραλείψαμε. Μη γελάς, έχω νέα να σου πω.
18: Για τραγουδιστή.
17: Το λαγοκέφαλο.
18: Όχι, για τραγουδιστή που τον δάγκωσε στη Βάρκηζα.
17: Όχι, όχι, αυτό καθε αυτό το λαγοκέφαλο. Έχουμε, μιλούσα το πρωί με τον 15χρονο μαθητή γυμνασίου.
18: Ναι, που έπιασε τους πολλούς.
17: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους, ναι. Και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου που διοργάνωσε ο ερασιτέχνης ψαράς και σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης. Έχω μία είδηση να σου πω. Έπιασε 158, ξέρεις σε πόση ώρα τους έπιασε?
18: Σε πόση ώρα?
17: Σε 3 ώρες.
18: Άντε μόνο.
17: Πού? Στην Αμφιθέα. Ψαρεύοντας.
18: Εδώ και εγώ δίπλα, ρωτώ, δηλαδή.
17: Και εγώ ρωτώ, για να ξέρουμε. Μου λέει κοπάδια, κύριε Νίκο, κοπάδια.
18: Κοπάδια, κύριε Νίκο, στην Αμφιθέα. Δηλαδή,
17: κοπάδια.
18: Φαντάσου, κύριε Νίκο, ότι γίνεται στις θάλασσες
17: σου. Άρα, λέω, με συγχωρείτε.
18: Παναγία μου.
17: Γιάννης Τσουκτουρίδης. Λέω, Γιάννη μου,
18: Γιάννη
17: μου λέει
18: μου,
17: δίπλα.
18: Ναι.
17: Είναι,
18: εδώ.
17: Δηλαδή, εδώ. Άρα, έχουμε λαγοκέφαλο στην Αττική. Μικρούς, λέει, μικροί, πολύ μικροί.
18: Και έπιασε στην Αμφιθέα.
17: Και λέω, πώς τους. Μου λέει, έχω ειδικό τρόπο, τους βγάζω από το αγκίστρι. Τους βάζω, μου τους έδειχνε εκεί σε ένα δισκάκι. Το πολύ μικρή έχει τρόπο να τους πιάνει. Τι τους κάνω, θα τους πετάω. Λέει, τι να τους κάνω. Θα πάρει την επιδότηση. Είναι 5,33 ευρώ το κιλό λογοκέφαλος.
18: Ναι.
17: Πήρε και βραβείο από το Πανελλήνιο Διαγωνισμό ένα καλάμι ψαρέματος. Στο τέλος συμβολικό βραβείο.
18: Ναι.
17: Αλλά εγώ κρατώ ότι υπάρχουν
18: ότι
17: κοπάδια λογοκέφαλος.
18: Δηλαδή στην Αμφιθέας.
17: Όπα.
18: Είναι δυνατόν.
17: Όπα.
18: Παιδιά, αυτό με τρομοκρατεί λίγο.
17: Γι' αυτό το είπα. Τι πιστεύεις. Μου λέει,
18: αυτό με τρομοκρατεί λίγο.
17: Κοπάδια μου λέει, κύριε Νίκο μου, κοπάδια. Σε τρεις ώρες όσους ήθελα έβγαζα. Κοπάδια, λογοκέφαλα.
18: Ακούς.
17: Ήταν μωρά. Ήταν που σημαίνει ότι για να είναι αυτοί που πολλαπλασιάζονται.
18: Βέβαια, εννοείται. Και γίνονται και μεγάλοι.
17: Οργανώνω.
18: Κυνήγι λαγοκέφαλο.
17: Όχι, εκδρομή για μπάνιο στην Αμφιθέα. Έρχεσαι.
18: Όχι, να μου λείπει το ρίσινο. Όχι,
17: ευχαριστώ. Είναι ωραία.
18: Θα κάτσω στο σπιτάκι με ερκοντήσιον, μια χαρά. Πατήσω το κουμπί.
17: Αντώνη, θα είσαι εσύ έτσι. Αμφιθέα, είναι εξαιρετικό.
18: Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν τα βάζω με τα θηρία.
17: Λοιπόν, έτσι για να γελάσουμε, είχαμε και χθες το βράδυ την Πανσέλινο της Φράουλας. Το ήξερες αυτό?
18: Ναι, κάθε χρόνο την έχουμε.
17: Τι
18: η αλήθεια
17: φράουλα,
18: είναι ότι δεν την είδα. Ότι είναι πολύ κόκκινη.
17: Όχι. Έχασες. Πάμε
18: έχασα.
17: Ξανά.
18: Δεν είναι σαν
17: πάμε
18: τη φράουλα.
17: Ξανά. Ήταν κατακίτρινη.
18: Ναι, αφού το είδα και ψάχνω να βρω, λέω γιατί ρε παιδιά, γιατί τη λένε φράουλα, πανσέλινος λοιπόν, φράουλας, μήπως γίνεται μετά κόκκινη.
17: Είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού,
18: ναι.
17: Δεν έχει κόκκινο χρώμα, το όνομά της προέρχεται από ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, επειδή αυτή η πανσέλινος συνέπιπτε με την εποχή που μάζευαν άγριες φράουλες. Πώς φαίνεται? Ε?
18: Μια χαρά.
17: Άρα το συνδέσαμε με τη συγκομιδή.
18: Άρα
17: της
18: δεν είναι βέβαιο ότι η Σόνη και η Τέτα είναι. Ναι. Όχι, μία χρονιά για το θυμάμαι, δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήταν κοκκίνιζε.
17: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής, πρόεδρος των πρατηριούχων της όλης της χώρας. Κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σας
18: καλησπέρα.
17: Λοιπόν, καλησπέρα. Δύο τα κεφάλαια, να ξεκινήσουμε από το καινούριο και πάμε μετά στις τιμές. Έγινε λοιπόν η ετήσια έρευνα από το Σύνδεσμο Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πέρσι ένα στα τρία πρατήρια μας έκλεβαν στην Αντλία, φέτος είναι το 23,1%, δηλαδή ένα στα τέσσερα. Το συνολικό προϊόν της κλοπής είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πληρώσαμε σε ένα χρόνο 400 εκατομμύρια ευρώ σε συναδέλφους σας για βενζίνη που δεν βάλαμε ποτέ. Λέγαμε βάλε μου 50, μας έβαζε 35. Πιστεύαμε εμείς αχαζί ότι μας έβαζε 50, πληρώναμε για 50, φεύγαμε και μας είχε βάλει αέρα κοπανιστό. Μπορείτε να μας πείτε καταρχήν πώς γίνεται αυτό το κόλπο για να προσέχουμε να μην την πατήσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς κύριε Στραβελάκη ότι η παραβατικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η καταδολή του συστήματος σωρών νεκρών και η κλοπή στην Αντλία.
17: Ναι.
0: Όλοι μιλούσαν για λαθρεμπόριο, εμείς μιλούσαμε για την κλοπή στην Αντλία.
17: Ναι, πώς πρακτικά πείτε μας, πώς μας κλέβουν?
0: Ρυθμίζεται ο παλμοδότης, αντί να δίνει 10 λίτρα στους 10 παλμούς, να δίνει στους 10 παλμούς 9 λίτρα.
17: Γράφει 10 όμως, εμείς την πατάμε, βλέπουμε ότι μας έχει βάλει 10.
0: Γράφει 10, αλλά παίρνετε 9.
17: Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται στην βελόνα του αυτοκινήτου, δηλαδή όταν του πω βάλε μου 50 και έχει βάλει 25 και είναι το μισό, δεν θα το καταλάβω, του πω αδερφέ,
0: σε αυτούς που φαίνεται,
17: ναι,
0: δεν ξαναπάνε στο ίδιο πρατήριο.
17: Α, το καταλαβαίνω και
0: πάτε,
17: δεν πάω.
0: Αν πάτε και δείτε κάποιες τα πρατήρια που έχουν κλείσει, θα δείτε σωρία καταγγελιών τέτοιου είδους.
17: Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το βρούμε, μόνο εάν κοιτάξουμε προσεκτικά τη βελόνα. Ή αν πούμε γέμισε το και ενώ λέει το έχει γεμίσει, φαίνεται μισοάδιο.
0: Η βελόνα δεν είναι ο ιδανικός κριτής.
17: Τι είναι?
0: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
18: Είναι
0: ένα δυτικό μέσο, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο δεν είναι ηλεκτρονικό. Είναι ένα μέσο που είναι κατά προσέγγιση. Δεν μπορεί να διαβάσει τα 1, 2, 3 λίτρα για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί έτσι είναι η πρακτική του.
17: Εμείς δεν μπορούμε είναι να καταλάβουμε μπαίνοντας ένα βενζινάδικο και να πούμε όπα, εδώ πάμε παραπέρα, ότι κάτι τρέχει. Υπάρχει κάποια ένδειξη.
0: Πρέπει να υποψιαστείτε καταρχήν από την χαμηλή τιμή. Το πρώτο πράγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί? Γιατί αυτός που επιλέγει να κάνει αυτή τη δουλειά θέλει μεγαλύτερη εισρωή αυτοκινήτων στο μαγαζί του, διαλευσιμότητα για να κλέβει όσο δυνατόν περισσότερους. Γιατί το κλεμμένο έχει μεγαλύτερη αξία από την νόμιμη διακίνηση. Γιατί όταν κάποιος κερδίζει 10-15% όπως το διαβάσατε και το πρατήριο κερδίζει νόμιμα 5, άρα συνεπώς το μαύρο 10-15 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 5. Τι θέλουμε? Διαλευσιμότητα. Όσους περισσότερους να έρθουν, να τους κλέψουμε όσο δυνατόν περισσότερο.
17: Άρα χαμηλή τιμή σημαίνει είναι οθεία ή κλοπή στην Αντλία.
0: Αυτό δείχνει η εμπειρία, διότι όλα τα πρατήρια που έκλεισαν ή σφραγίστηκαν ή συνελήφθησαν να κλέβουν, όλα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα των φθηνών.
17: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, το άλλο ερώτημα. Αυτή η λίστα με τα πρατήρια δεν δημοσιοποιείται. Εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο, γίνομαι μπαλάκι ανάμεσα στην αστυνομία και αδέ. Τελικά δεν τα μαθαίνουμε. Άρα μπορεί μεθαύριο η Λουκία να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα τέτοιο βενζινάδικο. Έτσι δεν είναι η Λουκία?
18: Βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε και τη λίστα ποια είναι. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ αυτό.
17: Η έρευνα έγινε σε 200 βενζινάδικα Αττική Θεσσαλονίκη. Το 23%, άρα 50 από αυτά ήταν παραβατικά. Εγώ θα περίμενα σήμερα να δω ποια είναι η λίστα και ότι έχουν κλείσει επίσης. Αλλιώς,
0: αυτό για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορείτε να δείτε τη λίστα. Γιατί
17: το ξέρετε, δεν μπορώ, λέω, τι θα περίμενε.
0: Όμως, σωστά μιλάτε, παλαιότερα, επειδή είστε και κάνετε ρεπορτάζ χρόνια, θυμάστε και σωστά θυμάστε ότι παλιότερα έγραφε τοποθεσία, όνομα, παράβαση, κόστος και τι σήμα εταιρικό είχε. Γιατί και η εταιρεία δεν είναι άμυρη ευθυνών. Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι... εξαντλείται μόνο στα χαρτιά, φέρει τα χαρτιά. Ξέρει η εταιρεία με ποιον συνεργάζεται. Ξέρει πόσο πουλάει στο Κιουρτζή και πόσο πουλάει ο Κιουρτζής και αν βγαίνει. Δηλαδή ξέρει ότι ο Κιουρτζής αγοράζει ένα 70. Πώς πουλάει ένα 75 ή ένα 73 όταν τα κοστολόγια δεν βγαίνουν. Πουλάει τόσα κυβικά επί τόσα ευρώ, δεν βγαίνει πολλαπλασιασμένο να πληρώσει τα 10-15 άτομα που έχει. Το ρεύμα, το νίκιο κτλ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η ίδια η εταιρεία είναι αυτή που υπομισθώνει το πρατήριο σε κάποιον πρατηριούχο ο οποίος πουλάει πάρα πολύ φθηνά, άρα ξέρει όλο το κόνσεπτ. Γιατί ο λογαριασμός είναι απλός, δεν χρειάζεται μαθηματικά, μια αριθμητική χρειάζεται, πόσο άτομο προσωπικό έχεις, διότι το μίνιμουμ φορεία, το μίνιμουμ με βάλετε και το ΙΚΑ και τα δώρα και τα λοιπά, βγαίνει πολλαπλασιασμός. Δεν βγαίνει.
17: Άρα, Λουκία,
0: όλοι γνωρίζουν τι γίνεται, κύριε Στραβελάκη, τα έχουμε πει. Και νομίζω ότι η Ομοσπονδία μας ό,τι έχει πει έχει δικαιωθεί σε βάθος χρόνου. Όπως λέμε σήμερα και τις άλλες φορές που με φιλοξενήσατε, ότι υπάρχει έντονος αθέμητος ανταγωνισμός. Να μην κάτσω να σας το αναλύσω τώρα, γιατί θα περάσει το χρόνο και θα
17: πάρει το θέμα. Αυτά που κουβεντιάζουμε είναι γνωστά και απλώς δεν γίνεται τίποτα. Και περιμένουμε να ξαναγίνουν του χρόνου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
18: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό νομίζω και εγώ.
0: Υπάρχουν και σημαντικά νομοθετικά κενά. Δηλαδή... τα νομοθετικά κενά τα ξέρουν οι. Οι παραβατικοί, διότι οι παραβατικοί δεν είναι κορόιδα, οι παραβατικοί υποστηρίζονται από ένα νομικό επιτελείο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και κάποια πρατήρια που κλείνουν μετά ξανανοίγουν σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα.
17: Αυτό μου έλεγε η Λουκία.
0: Ή και με άλλο όνομα, γιατί οι περισσότεροι τα έχουν σε άλλα ονόματα, έχουν τους μπροστινούς τους.
17: Γράφει, ανοίξαμε με νέα διεύθυνση. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Δεν το βλέπετε τι.
17: Τώρα, πάμε στο θέμα των τιμών, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Σήμερα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και χθες στο ΕΓΑΛΟ, δηλαδή δύο φορές σε 24 ώρες. Άρα, για να νιώσει την ανάγκη να ενδιαφερθεί και να αναφερθεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα. Και είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, να ευθυγραμμιστούν με την πτώση των διεθνών τιμών και ότι υπάρχουν εποπτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά είναι μηνύματα. Το ερώτημα είναι, όσο και να τα λέει ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αρμόδιοι υπουργοί, έχουμε ένα δεδομένο. Θα σας πω ότι έχουμε μέχρι σήμερα, να πείτε εσείς τι θα έχουμε αύριο. Είχαμε λοιπόν, τα ξεκίνησε ο πόλεμος, 72 λίτρα, 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Έχουμε τώρα 72, το 72,5, 72,3, γύρω στα 72 δολάρια το βαρέλι. Ίδια τιμή αναφοράς. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχε αμόλυβδη 1,75. Σήμερα έχει 1,92, συν 17 λεπτά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το ντίζελ κίνησε και 1,56. Σήμερα έχει 1,61, συν 15 επιδότηση που φεύγει όμως από αύριο. Από αύριο το δούμε 1,76, συν 20 λεπτά. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, κύριε Κιουρτζή? Γιατί δηλαδή, ενώ είναι η ίδια η διεθνής τιμή, εδώ είναι 20 λεπτά υψηλότερη στην Αντλία. Ενώ ο Πρωθυπουργός το λέει. Είναι η τέταρτη φορά που το λέει σε 15 μέρες. Τι άλλο να γίνει?
0: Κοιτάξτε, σας το είπα και το πρωί που με τιμήσατε να ακούσετε την άποψή μου. Ξεχνάτε ή μάλλον δεν βάζετε μία παράμετρο. Η παράμετρος είναι πόσο πουλάει το δηληστήριο. Όπως ορθά είπατε.
17: Εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Ωραία.
17: Και επίσης το δηληστήριο ελέγχεται, όπως ελέγχεστε κι εσείς.
0: Αν βάζετε τη τιμή ότι στην αρχή του έτους ή στην αρχή του πολέμου ήταν 1,56 και σήμερα είναι 1,76, απόλυτα δικαιολογούνται τα 17 λεπτά διαφορά. Γιατί η δηληστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 20 λεπτά. Άρα, συνεπώς, το πρατήριο αγόρασε 20 λεπτά ακριβότερα από ό,τι αγόραζε στις αρχές του πολέμου.
17: Φανταζόμαστε το δηληστήριο όμως θα πει ότι εγώ έχω κάνει αποθέματα. Γιατί δεν ήξερα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχω αγοράσει πανάκριβα το πετρέλαιο και όσο εξαντληθούν τα αποθέματα θα πουλάμε αυτή τη τιμή.
0: Αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει το δηληστήριο, την ακούμε. Ναι. Μια αιτιολογία.
17: Και την πληρώνουμε.
0: Δεν τη δεχόμαστε.
17: Γιατί να μην
0: γιατί, Γιατί δεν να πούμε τον αντίλογο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το δηληστήριο δεν είχε αγοράσει ακριβά. Σε τρεις μέρες μέσα, τέσσερις, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, έβαλε 100 ευρώ πάνω το κυβικό 10 λεπτά. Είχε αγοράσει ακριβότερα.
17: Η Λουκία έλεγε πριν ότι ακριβένουν στην Αγγλία πριν ακριβήνουν, Λουκία.
18: Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Κιουρτζή.
17: Όχι, δηλαδή, μετά είναι καλά.
18: Εφόσον εδώ ακρίβηναν στην Αγγλία, με το που πριν ακούσουμε, δηλαδή πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος ή μόλις έπεσε, κατευθείαν εδώ αυξήθηκαν. Ενώ με τον ίδιο τρόπο δεν μειώνονται.
0: Το δεν μειώνονται και το αυξάνονται παίζει ρόλο το δηληστήριο. Με ρωτήσατε γιατί στην αρχή
17: σας
0: του...
17: Μα
18: το δηληστήριο ήξερε ότι θα κάνει, ότι θα γίνει πόλεμος, δεν ήξερε τότε.
0: Εμείς, κυρία Γκάτσου, σωστό είναι το ερώτημά σας, αλλά εμείς αγοράζουμε από το δηληστήριο. Ό,τι μας πουλάει το δηληστήριο διαμορφώνουμε και τιμή στην Αγγλία. Δεν αγοράζουμε από το εξωτερικό. Πάμε στο επόμενο. Λέτε, και ορθά το λέτε, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θα άρχισαν να αυξάνουν τα καύσιμα.
17: Κατευθείαν.
0: Μα δεν αυξανόταν, κύριε Στραβλάκη, με συγχωρείτε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν ξεκίνησαν να αυξάνονται τότε τα καύσιμα. Τότε πήραν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.
17: Σωστό.
0: Τα καύσιμα ξεκίνησαν να αυξάνονται από την πρώτη του χρόνου. Και μέχρι τον πόλεμο είχε αυξηθεί 12 λεπτά η βενζίνη στο δηληστήριο και το πρατήριο αύξησε 7 λεπτά. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντο αυτό που προσπαθεί να ακούσει ή μάλλον που ακούει ο κόσμος. Έχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Το δηληστήριο είναι μία εταιρεία, οι εταιρείες μόνο στα δηληστήρια είναι κερδοφόρες εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Λογικό. Το να ρίχνουν το βάρος στον πρατηριούχο είναι παράλογο. Γιατί είναι παραπληροφόρηση. Και δεν βοηθάει ο δημοσιογραφικός κόσμος να κάνει τη σύγκριση και να πει ένα 50, έχουμε 17 λεπτά.
18: Άρα και τώρα, κύριε Κιουρτζή, τα δηληστήρια δηλαδή μας λέτε ότι παρά το γεγονός ότι διεθνώς έχουν πέσει τιμές, τα δηληστήρια εξακολουθούν και πουλάνε με τον ίδιο τρόπο σε εσάς.
0: Κύριε Αγκάτσου, αυτό που λέω εγώ δεν είναι δική μου ερμηνεία.
18: Όχι, δεν μιλάω για ερμηνεία, μιλάω για πραγματικότητα.
17: Κύριε Κιουρτζή, εγώ θέλω να απαντήσω. Δεν είναι δημοσιογραφικός κόσμος, μαζί μιλάμε. Εμείς έχουμε βγάλει με τη Λουκία και στην τηλεόραση, εγώ και στο ραδιόφωνο εδώ, και τους εκπροσώπους του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών και μας έχουν δώσει τις δικές τους απαντήσεις για τις τιμές και πώς διαμορφώνονται. Άρα, ούτε όταν μιλάμε σε εσάς, λέμε φταίτε εσείς. Εσείς είστε οι άνθρωποι μας στην αγορά και μας δίνετε την εικόνα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, ούτε εποπτικός, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός. Ίσα-ίσα εγώ είπα και χτες και το λέω και σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει παραπάνω, λέει αυτό που λέει, δηλαδή ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές και το ελέγχουμε με τους ελεγκτικούς και τους οπτικούς μηχανισμούς. Άρα ούτε σε εσάς καταλογίζω ευθύνη, ούτε στα δηληστήρια καταλογίζω. Εγώ δεν είμαι. Ας βρει η Επιτροπή ποιος θέλει. Δεν με πειράζει. Εμένα με πειράζει που ακούω τον Πρωθυπουργό. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Πέραν είναι... το λέμε με τη Λουκία αυτονοήτως. Όταν και ο Πρωθυπουργός λέει 5 φορές τις τελευταίες 15 μέρες να πέσουν οι τιμές στην αγορά όπως πέφτουν οι διεθνείς τιμές, εγώ ζητάω να πέσουν. Λογικό δεν είναι. Λογικό λέω. Λέει δεν πέφτουν. Το λέμε
0: σωτάξει. Κύριε Στραβλάκη, προσέξτε.
17: Δεν είπα για εσάς. Και κανέναν δεν λέω εγώ. Ας βρει η πολιτεία πώς θέλει, δεν πειράζει.
0: Είναι
17: το αποτέλεσμα ενδιαφέρει εμένα.
0: Και εγώ σας εξηγώ, μάλλον σας δίνω το αίρισμα να το ψάξει κάποιος ότι.
17: Θα το ψάξει η πολιτεία αυτό. Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας.
0: Είναι τόσο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επιπροσθέτως. Σωστά ο Πρωθυπουργός μας λέει αυτό που λέει.
17: Φυσικά.
0: Και εμείς θα ήμασταν.
17: Και δίνει εντολή να ψάχνουμε.
0: Θα σκεφτόμουν όμως ότι όπως κάλεσε τους αγρότες, τους σούπερ μάρκετ κτλ., να καλέσει και τους ανθρώπους της αγοράς των πετρελοειδών να πούνε την άποψή τους. Να την ακούσει. Γιατί αλλιώς το μεταφέρουν κάποιος που μπορεί να του μεταφέρει μια εικόνα και αλλιώς θα τα ακούσει διαζώσεις. Έξυπνος άνθρωπος είναι, πρωθυπουργός μας είναι. Άρα, αν ακούσει τις απόψεις όλων, θα καταλάβει, θα κατανοήσει το θέμα καλύτερα. Ναι, αλλά τι να πρωτοκάνει ένας πρωθυπουργός. Να πάει με τον Ερντογάν, να πάει στον Τραμπ, να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο, να δει τις ντομάτες, τα πιπέρια κτλ. Να ακούσει την άποψη όλων και να πάρει μια εικόνα και των ανθρώπων της αγοράς. Και για την παραβατικότητα και για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και το ένα και το άλλο, ό,τι αφορά τους ανθρώπους της αγοράς. Και εμείς, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν αρνούμαστε το διάλογο και τον αντίλογο και το δημόσιο διάλογο. Διότι είμαστε επαρκείς, έχουμε γνώση. Και ξέρουμε την αγορά πώς κινείται. Και θα εξηγήσουμε σε όλους και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους, όπως και στον Πρωθυπουργό μας, αν μας καλέσει, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν σε επίπεδο τιμών, λέμε εμείς αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Ορίστε, οι τιμές των δηληστηρίων είναι αποτυπωμένες στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Δείτε πόσο αγοράζαμε μία τρίτου, πόσο αγοράζουμε τώρα. Άρα, συνεπώς, τα 17 λεπτά που πουλείται στην Αγγλία είναι αιτιολογημένα, διότι εμείς αγοράζουμε 20 λεπτά.
17: Λέει
0: λιγότερα.
17: Ο Γιάννης, σας ακούει, ανεβαίνω το ποτάμι, λέει προφανώς στον Κηφισό είναι και βλέπω πρατήριο τάδε εταιρεία. Ένα 195, πάντως πολύ ψηλά. Διότι είναι πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βλέπω ότι είναι ένα 61. Δεν νομίζω ότι βλέπει. 91 δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αμόλυβδη.
0: 95 δεν υπάρχει.
17: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μπορεί να είναι αμόλυβδη. Και λέει το ακριβότερο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης του Γιάννη. Να βάζω το ακριβότερο.
0: Όχι, θα σας πω ότι το επικίνδυνο είναι το φτηνότερο.
17: Ναι. Από εκεί και πέρα
0: δεν μπορώ να σας πω, ναι. Αλλά το 1,95 σήμερα είναι μια πολύ φυσιολογική τιμή.
17: Για την αμόλυβδη μια χαρά είναι.
0: Σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο, είναι μια πάρα πολύ.
17: Τώρα για να κλείσουμε, Πρόεδρε, μου λέγατε ότι τα τιμολόγια των επόμενων ημερών θα είναι κι άλλο πάνω αντί να είναι κάτω.
0: Έτσι φαίνεται.
17: Είναι δυνατόν.
0: Ναι, έτσι
17: πώς γίνεται αυτό.
18: Δηλαδή πόσο πιο πάνω.
0: Καταρχάς για αύριο θα έχουμε μια αύξηση 15,5 λεπτά. Το πετρέλαιο
17: εντάξει, αυτό είναι λόγω της άρσης επιδότησης στην Αγγλία.
0: 15 συν 5 ευρώ που ανεβαίνει, σίγουρα θα ανέβει τουλάχιστον.
17: Θα πάει 76.
0: Το πετρέλαιο και η αμόλυβδη θα είναι άλλο πάλι 1-2 λεπτά. Σας λέω
17: συγγνώμη, θα πάει και άλλο πάνω η αμόλυβδη, γιατί.
0: Βεβαίως, την τελευταία
18: εβδομάδα. Αυτό από πού δικαιολογείται.
0: Εντάξει. Δεν το δικαιολογώ εγώ. Εγώ σας λέω σύμφωνα με τα.
17: Θα αγοράσετε ακριβότερα δηλαδή.
0: Βέβαια. Εμείς λέμε ότι.
17: Αυτό λέμε να πέφτουν. Την ώρα που λέμε ότι τάξει να πέσουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Την τελευταία εβδομάδα αγοράσαμε από τα δηληστήρια 3 λεπτά ακριβότερα. Και μάλιστα λέμε αγοράσαμε τα δηληστήρια, δεν αγοράζουμε κατευθείαν τα δηληστήρια. Αγοράζουμε μέσω των εταιριών εμπορίας, του κυρίου Αλιγιζάκη και τα λοιπά όλων των εταιριών, από τα δηληστήρια. Άλλοι έχουμε κάνει συμφωνία με την τιμή των δηληστήριων, πόσο πουλάει το δηληστήριο θα βάλει τόσο περιθώριο η εταιρεία, και άλλοι έχουν κάνει συμφωνία με την τιμή της χονδρικής, που εκεί είναι πια άστο, μην το ψάχνεις, μπορεί να αυτοκτονήσεις κιόλας. Επίσης υπάρχουν παράλογα φαινόμενα, τώρα δεν θέλω να τα λύσω, άστο, γιατί θα πω πάλι κακή.
17: Ας σταματήσουμε εδώ, κύριε Κιουρτζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο πρόεδρος των πρωτηριούχων όλης της χώρας.
0: Να κάνετε και οι δυο σας τόσες εκπομπές. Θα θέλαμε να κάνετε μία εκπομπή όπου να συμμετέχουν και οι πολιτικοί, ώστε να έχουμε αντίλογο.
17: Εντάξει,
0: γιατί
17: θα το κάνω.
0: Βλέπω απάθεια και αδιαφορία.
17: Είναι καλή ιδέα, θα την κάνουμε. Θα το κάνουμε, κύριε Κιουρτζή.
0: Δεν ξέρουν το αντικείμενο.
17: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες.

0: ώρες και 30 λεπτά το κάνει για μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τον BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Μία είδηση τώρα που μου έδωσαν επί του πιεστηρίου Λουκία. Τελείωσε η έρευνα από την πυροσβεστική και τις ειδικές δυνάμεις. Κανένας, δόξα ο Θεός, κανένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμες τετράωρες πολυκατοικίας στα Πετράλουνα που κατέρευσε χάρτινος πύργος και ισοπεδώθηκε. Η ταράτσα είναι ένα με το ισόγειο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Άκουσαν από δίπλα που έσκαβαν τα θεμέλια κάποιο θόρυβο, είπαν γέρνει. Και την είδα να πέφτει. Άρα έγινε λάθος προφανώς στην εξκαφή των θεμελίων της Βλανής Πολυκατοικίας. Πήραξαν τα θεμέλια της τετραώρης πολυκατοικίας. Έπεσε. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Τώρα ολοκληρώθηκε η έρευνα. Δεν υπάρχει κανείς, λέει πυροσβεστική, έτσι εγώ δεν ξέρω, κανένας εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμμια.
20: Ας μείνουμε στα επίσημα στοιχεία και πραγματικά να ελπίσουμε να είναι έτσι.
19: Πάμε και επίσης η άλλη εικόνα φοβερή που έβλεπα από τον καύσωνα. Έχουν λιώσει εκτός από τα φανάρια που έβλεπα χθες η Ιταλία, η Γερμανία, έλειωσαν οι ράγες του τραμ στο Βερολίνο.
20: Φαντάσου,
19: έλειωσαν.
20: Φαντάσου, ζέστη.
19: 45 βαθμοί, 1300 νεκροί.
20: Να λιώνουν οι ράγες του τρένου.
19: Μετά το εισιδήσει, θα σου πω ότι μας περιμένει από πλευράς καιρού τις επόμενες ώρες και μέρες εδώ στην Ελλάδα. Πάμε.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την Aegean

0: Charisma 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Nikki, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών εντός αθλητικών γηπέδων, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους έως 150 ευρώ.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε άνετα με 2-0 σετ την Κλάρα Τάουσαν από τη Δανία σε αναμέτρηση που διήρκε σε 73 λεπτά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Το γεγονός της ημέρας είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τετράωρη πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς θύματα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8 και έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες, Λουκία, που δείχνουν γιατί δεν θρηνήσαμε θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Έσκαβαν λοιπόν οι εργάτες δίπλα τα θεμέλια και ξαφνικά λέει ένας, οπ, το κτίριο γέρνει το διπλάνο.
1: Άρα το κατάλαβαν.
0: Ναι, πρόσεξε. Πάνε, χτυπάνε λέει τα κουδούνια του κτιρίου του δίπλα, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και λένε γρήγορα κατεβείτε, κατεβείτε, πέφτει. Κατέβηκαν λοιπόν, πρόλαβαν να φύγουν οι ένικοι και έτσι δεν υπήρξε κανένας εγκλωβισμένος μέσα, λένε οι εργάτες, υπάρχουν
1: συνέχεις. Τουλάχιστον αν όντως υπήρχαν μέσα άνθρωποι, τους έσωσαν τη ζωή τα χτυπώντας τους το κουδούνι.
0: Κατεβείτε, κατεβείτε,
1: και πέφτει, κατεβείτε. Δηλαδή τους είπαν κατεβείτε.
0: Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει σε κατάστημα στην περιοχή, είχε παρκάρει εκεί μπροστά στην πολυκατοικία, δίπλα στην πολυκατοικία από την οποία γινόντουσαν έργα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν περπατούσαν από κάτω περίοικοι. Δηλαδή...
0: Είναι λοιπόν μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε διπλανό κατάστημα. Έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της ανάμεσα στην πολυκατοικία που έπεσε και στην πολυκατοικία που είχαμε εξχαφεί θεμελίων. Η ίδια η κοπέλα περίμενε να φύγει ένα βαρύ μηχάνημα που ήταν ανάμεσα και να πάρει το αυτοκίνητό της. Οι εργάτες λένε φύγε, φύγε, θα το τρώει στο κεφάλι το κτίριο. Και έφυγε τρέχοντας και έπεσε στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ειδοποίησαν τους ενίκους που ήταν μέσα, ειδοποίησαν την κοπέλα που ήταν έτοιμη να πάρει το αυτοκίνητό της. Και φώναξαν φύγε, φύγε και σώθηκε η κοπέλα. Θα μπορούσαν να έχουν θύματα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, πραγματικά μέχρι στιγμής όσα έχουν γίνει, παρά το τραγικότατο αυτό γεγονός και τις εικόνες που βλέπουμε, τουλάχιστον έχουν οδηγήσει σε να μην έχουμε θύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι από τη γειτονιά λένε ότι κάτι πήγαινε λάθος στα έργα από το πρωί. Έγερνε λοιπόν η πολυκατοικία από το πρωί η διπλανή. Και ειδοποιούσαν τον κόσμο ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Άλλοι λένε ότι άκουαν θορύβους οι ένικοι και βγήκαν, φύγαν και πήγαν σε σπίτια φίλων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν προσαχθεί μηχανικοί του έργου και άλλοι δύο μηχανικοί της νεοαναγυρώμενης οικοδομής, πέντε δηλαδή, και οι πέντε, λένε το ίδιο πράγμα στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, ότι ειδοποίησαμε τους ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε να φύγουν, γιατί θα γίνουν, δεν ήξεραν ότι θα πέσει, γιατί θα έχει φασαρία και θα γίνουν δονήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, Λουκία, όταν ειδοποιεί κάτι τέτοιο, δεν ειδοποιεί την πυροσβεστική και την αστυνομία. Κάτι δύο ειδοποιεί, λέει κατέβα, θα φύγει. Θα
1: εννοείται.
0: Πέσει.
1: Εννοείται ότι χρησιμοποιεί ότι ειδοποιεί την πυροσβεστική.
0: Πρέπει να ειδοποιεί στις αρχές. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Και καλησπέρα, κύριε Πεταλά.
2: Καλησπέρα σας,
1: καλησπέρα.
0: Και έχουμε ήδη και τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, κορυφαίο οικονομολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, κύριε Πετράκη, επειδή είπα στην Λουκία και ενημέρωσα και τους ακροατές του ΕΦΕΜ για τεκτενόμενα, δηλαδή τι έχει συμβεί μετά την συναντήληψη που διαμορφώθηκε εν λέξη του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνάντηση, τη δική σας, ήσασταν εκεί, του Προέδρου των Βιομηχανών του κ. Θεοδωρόπουλου, του Προέδρου των Βιομηχανών Τροφίμων του κ. Γιώτη, του Πρωθυπουργού του κ. Θεοδωρακάκου και του κ. Τσαγκάρη. Λοιπόν, εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι μένουν οι τιμές σταθερές και αυτή είναι η συναντήληψη όλο το καλοκαίρι στα σούπερ μάρκετ. Μένουν σταθερές σε 2.000 κωδικούς που μειωθεί ως 6% και ξεκινάται μια διαδικασία να μειωθούν σε πολλά βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο σημαντικά. Έχουμε τρεις γκρίζες ζώνες και θέλω να σας τις θέσω υπόψη σας να το ξεκαθαρίσουμε μετά και από την πρωινή μας συνομιλία. Η πρώτη ζώνη είναι το καλοκαίρι, εάν ακριβήνει κάποιο προϊόν. Κύρωση υπάρχει ή είναι απλώς συναντήληψη και είναι στο μιλητό μια συμφωνία συγκυρίων ότι δεν ακριβένουμε τίποτα. Αν κάποιος ακριβήνει, ένα σούπερ μάρκετ πει ο προμηθευτής μου έδωσε το γάλα 5% λόγο. Ακριβότερα. Τι να κάνω κι εγώ.
2: Ναι. Να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
2: Η συμφωνία γενικώς φαίνεται να τηρηθεί.
0: Είναι ευχή όλων μας.
2: Θα σας πω όμως γιατί. Είναι και σύμφωνοι με ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί και εδώ και καιρό, ότι είμαστε σε μια διαδικασία, είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε αυξητικές πιέσεις από τις προηγούμενες τιμές πετρελαίου και παραμένουν, δεν έχουν, είναι πάνω από 70 και τώρα διαχέονται μέσα στην οικονομία, αλλά είναι σε μια πτωτική πορεία. Άρα αν προσέξετε και η ανακοίνωση είναι περίπου αυτό το πράγμα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι και το καλοκαίρι έχετε πιέσει ζήτησης λόγω του τουρισμού, άρα είναι μια συμφωνία που έχει τις προδιαγραφές να τηρηθεί. Καταρχήν.
0: Ωραία.
2: Διότι είναι και σύμφωνα με ό,τι κανείς περιμένει στην οικονομία να συμβεί. Γενικά φαίνεται να είναι μια συμφωνία η οποία αποκλεί Τίποτα δεν αποκλείεται, διότι είναι συμφωνία κυρίων, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκλείει μια ακραίες καταστάσεις κάποιοι που θα επιχειρήσουν και
0: ρωτήσουν. Κύριε Πεταλά, το ερώτημα είναι, εκπροσωπείτε τα σούπερ...
2: Πετράκη.
0: Όχι, εγώ θέλω να πάω στον κύριο Πεταλά. Σας άκουσα, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μας δώσατε τη γενική εικόνα. Όχι. Λοιπόν, κύριε Πεταλά, η ερώτηση είναι αν ένα σούπερ μάρκετ κάνει αύξηση το καλοκαίρι, διότι ο προμηθευτής ακρίβεινε το προϊόν. Υπάρχει κύρωση ή απλώς έχει ξεφύγει από το γενικό πλαίσιο?
2: Λοιπόν, για να κάνει ένα σούπερ μάρκετ σε ένα επώνυμο προϊόν ανατίμηση, θα πρέπει να προηγηθεί ανατίμηση του προμηθευτή προς το σούπερ μάρκετ γραπτά ένα μήνα πριν. Το προβλέπει νομοθεσία αυτό.
0: Ναι, αλλά ο προμηθευτής είναι μέρος της συμφωνίας, ούτε θα υπάρξει.
2: Συνεχίζω. Ο σούπερ μάρκετ γραπτά πριν την έναρξη της ημερομηνίας ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτός ο προμηθευτής σε αυτό το προϊόν από την τάδε ημερομηνία θα κάνει αυτή την ανατίμηση. Άρα γνωρίζουν πριν γίνει η ανατίμηση των καταναλωτών ο προμηθευτής, η αλυσίδα και μάλιστα κάθε αλυσίδα, διότι αυτό δεν θα το κάνει σε μία αλυσίδα ο προμηθευτής, θα το κάνει σε όλες τις αλυσίδες. Άρα το Υπουργείο θα πάρει από 19 αλυσίδες ενημέρωση για αυτόν τον προμηθευτή πριν ακόμα συμβεί αυτό. Άρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης όσον αφορά τη συμφωνία. Δηλαδή το Υπουργείο να κάνει ένα τηλέφωνο στον προμηθευτή ή στο βιομηχανία τροφίμων
0: και να πει τι κάνεις αφού συμφωνήσαμε. Δεν πει το κάνεις αυτό. Ναι.
2: Και τι κάνεις, δεν είπαμε, πρόσεξε το, πάρ' το πίσω.
0: Ωραία.
2: Άρα υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες με την υπάρχουσα νομοθεσία.
0: Ωραία, άρα δεν υπάρχει θέμα να γίνει ξαφνικά η αύξηση και να πρέπει να ξυπνήσουμε
2: και να δούμε. Για να το δει ο καταναλωτής, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη κρίζα ζώνη. Η δεύτερη κρίζα ζώνη. Μπορούν να δοθούν οι κωδικοί που ρωτούσαμε χθες με τη Λουκία, οι 2.000, ώστε να ξέρουμε ποια προϊόντα έχουν φτηνίνει κατά 6% για να τα ελέγχουμε το καλοκαίρι.
2: Είναι σε μένα η ερώτηση.
0: Σε εσάς.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε οι αλυσίδες γνωρίζουν ποια προϊόντα έχει πέσει η τιμή τους. Αυτό που κατανόησα εγώ στη συνάντηση που έγινε χθες είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε ελέγχους στη διάρκεια από τον Μάρτιο που ίσχυσε ξανά το πλαφόν μέχρι και προχθές και με βάση τους ελέγχους αυτούς σε κάποιες εταιρείες μειώθηκαν οι τιμές κατά αυτό. Άρα είναι κάτι που ο μόνος που μπορεί να το δημοσιεύσει, αν υπάρχει, είναι ή το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η ανεξάρτητη αρχή.
0: Αλλά δεν θα δημοσιοποιηθεί αυτό καταλαβαίνω, επειδή ακούστηκε ότι θα δημοσιοποιηθεί. Μου είπαν παράγοντες, νομικοί παράγοντες της κυβέρνησης και υπουργοί, ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθεί η λίστα.
2: Ναι. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι αρμόδιοι.
0: Άρα, ένα. Και το τρίτο, για να πάρει το λόγο, Λουκία, εγώ σας διευκρινίζω στις τρεις κρίζες ζώνες. Το τρίτο είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, τι συμφωνήσατε να μειωθεί? Διότι άκουσα την άποψη όλα, εσείς είπατε μόνο τυποποιημένα.
2: Κοιτάξτε, ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 25.000 κωδικούς. Από αυτούς τους κωδικούς, περίπου οι 5.000 κάνουν το 80% του τζίρου. Είναι βασικά προϊόντα σχεδόν σε κάθε καλάθι νοικοκυριού. Το να κάνουμε ένα πληστηριασμό 25.000 κωδικών νομίζω είναι μια κατάσταση χαοτική. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι να πάρουμε τους βασικούς κωδικούς, τους 5.000 δηλαδή.
0: Τυποποιημένα λέτε.
2: Πάντα μιλάμε για τυποποιημένα.
0: Γιατί
2: θα σας πω και για τα φρέσκα.
0: Το Υπουργείο λέει και φρέσκα, γι' αυτό σου.
2: Να δούμε τι παίζει εκεί. Έτσι. Να πάμε όμως στα τυποποιημένα που είναι η σημαντική πλειοψηφία των προϊόντων. Λοιπόν. Αυτά τα 5.000 προϊόντα που είναι το 80% του τζίρου, που κατά πάσα πιθανότητα είναι σχεδόν σε κάθε καλάθι, να καταγραφούν και με βάση τα στοιχεία των εταιριών αναλύσεων, η Nielsen και η Circana, παίρνουν συνεχώς στοιχεία των κωδικών που έχουν μεγάλη προτίμηση στον καταναλωτή. Με την συνδρομή και τη βοήθεια βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό. Και σε αυτούς τους κωδικούς να δούνε ποια είναι τα προϊόντα, ποιοι είναι οι προμηθευτές, ποιες είναι οι αλυσίδες που το πουλάνε αυτό, και με βάση αυτή την καταγραφή για να μπορέσει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.
0: Λέτε αυτά που πουλάνε περισσότερο.
2: Βεβαίως. Αυτούς τους
0: πάντα τυποποιημένα.
2: Να υπάρχει δέσμευση τυποποιημένα που είναι, σας λέω, το 70%
1: Να υπάρχει δέσμευση μείωσης κατά ποιο ποσοστό, κατά πόσο ποσοστό.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη λίστα λοιπόν θα δηλώσουν οι προμηθευτές που τα παράγουν τι μείωση επιθυμούν να κάνουν. Άλλος μπορεί να θέλει 5. Άλλος μπορεί να θέλει 15.
1: Και τι θα γίνει μετά?
2: Γραπτά τις αλυσίδες που το πουλάνε, γιατί ναι. ξέρουν που το πουλάνε αυτοί οι προμηθευτές.
1: Ναι.
2: Οι αλυσίδες θα πάρουν αυτή τη λίστα, θα, η κάθε μία ανάλογα με τις δυνατότητες της, θα άλλο μια αλυσίδα που έχει 1000 καταστήματα και άλλη μια αλυσίδα που έχει 3 καταστήματα.
1: Ναι, αν πούμε όμως ότι η μείωση θα είναι μικρή, εκεί θα υπάρχει περίπτωση να παρέμβετε εσείς ή να παρέμβετε.
2: Να ολοκληρώσω ναι. λίγο, κυρία Γκάτσου. Άρα θα πάρει η αλυσίδα, θα ενισχύσει την έκπτωση αυτή και θα αναλάβει η αλυσίδα ένα πολύ μεγάλο κόστος υλοποίησης αυτού. Πώς πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στα ράφια για αυτά τα προϊόντα.
0: Mm.
2: Πρώτον. Αυτό θα το κάνουν οι αλυσίδες. Δεύτερον, αυτά τα προϊόντα πρέπει να σηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι ώστε να είναι ευκρινή.
2: Ακριβώς. Αλλιώς δεν θα έχει τέτοιο, δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όλο αυτό λοιπόν το κόστος θα το πάρουν πάνω οι αλυσίδες και θα δηλώσουν πλέον οι αλυσίδες προς το Υπουργείο ότι αυτό το προϊόν στη δική μου αλυσίδα θα έχει αυτό την έκπτωση. Ένας άλλος θα πει πιο μεγάλη έκπτωση. Γι' αυτό και το Υπουργείο θα βγάλει μια ανακοίνωση μετά και θα πει αυτό το προϊόν μπορεί να το βρει κάποιος από τόσο έως τόσο της 100% μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Άρα αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται που είναι πάρα πολύ καθαρή, δηλαδή έρευνα. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Τελικά φτάνει στα σούπερ μάρκετ. Διαμορφώνουν τις τελικές τιμές. Φτιάχνουν τα ράφια, βάζουν τα σήματα, τα ανακοινώνουν όλα αυτά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 2.000 κωδικούς που έχουμε τώρα μειώσει 6%. Αυτό είναι κάτι που βγήκε με έναν. Με μια καταγραφή, το άλλο θα είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ευκρινές.
1: Και κύριε Πεταλά, μισό λεπτό.
0: Άρα εκεί θα ξέρουμε ποια θα φτιάξει.
1: Μισό λεπτό. Εφόσον θέλει 4 με 6 εβδομάδες δουλειά, συζητάμε για αυτή την ακρίβεια και για όλο αυτό το περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο, τόσο δραστικό, εφόσον θέλει μόνο 4 με 6 εβδομάδες δουλειά.
2: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι αυτό που βίωσε γενικά ο δυτικός κόσμος με τον πληθωρισμό τα τελευταία 5 χρόνια και την συνέπεια που είχε, ευτυχώς όχι στην επάρκεια στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες ήδη στην επάρκεια στον πληθωρισμό, ήταν κάτι ανεπανάληπτο και αυτό το πράγμα πίεσε αρκετά. Τα αποτελέσματα των αλυσίδων, νομίζω ότι τα έχω στείλει στον κύριο Σταραβελάκη, ναι, ναι. αλλιώς είναι στη διάθεση και τη δική σας, έχουν πιεστεί τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που οι προσφορές που βρίσκεται όταν πάτε στα σούπερ μάρκετ, οι ειδικές τιμές, οι special τιμές με ειδικά ταμπελάκια χρωματισμένα κτλ. Στην ουσία είναι μια τέτοια μορφή εκπτωτική κίνηση της αλυσίδας. Απλά τώρα γίνεται μια πιο οργανωμένη επιπλέον των άλλων.
0: Ωραία, για να μείνουμε, γιατί είναι από μόνο του μεγάλο θέμα, μην πούμε γενικά τώρα. Γιατί
2: για
0: εδώ να φωτίσουμε τη συμφωνία. Εδώ λοιπόν λέτε ότι τότε θα είναι ευκρινές. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί. Τότε θα ξέρουμε. Αφήστε το τώρα. Τότε θα ξέρουμε. Θα υπάρχει το ράφι και θα λέει ότι το γάλα αυτό είναι μείον 22 ή μείον 15, διότι αυτή είναι έτσι και φτάσαμε έτσι. Διαφανής διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Στους δημοφιλέστερους κωδικούς.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Να έχουμε το σχόλιο του κ. Πετράκη για όλο αυτό. Πώς το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της συμφωνίας γύρω από την, από την απόσυρση του μέτρου, την απόσυρση του μέτρου περί πλαφών στο ποσοστό κέρδους κτλ. Πάντως στόχος όλης αυτής της ενέργειας δεν είναι να αναπτυχθεί ένας τεράστιος, για να απαντήσω εμέσως και στο σχόλιο που έκανε η κυρία Γκάτσου.
0: Έχει δίκιο
3: ότι ένας τεράστιος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και, και στο τέλος ξέρετε δεν θα λειτουργεί τίποτα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια συναντήληψη κατεύθυνση των πραγμάτων η οποία να ευνοηθεί και από τα πραγματικά γεγονότα της εξέλιξης των τιμών, διότι εάν αυτό που έχω πει και με συναδέλφους σας, εάν παραταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αφενός με ένα αφετέρου κάτι στραβό κάτσε εκεί στον κόλπο του Χορμούς και έχουμε ξανά μια ανατροπή στις τιμές της ενέργειας και ιδιαίτερα αναφέρομαι, ξέρετε, στα κλιματικά φαινόμενα, θα έχουμε μια ανατροπή στην πορεία αυτών των πραγμάτων και θα σου πούνε και οι συνομιλούντες σε όλη αυτή την ιστορία ότι δεν ευθυνόμεθα για αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα έχει μεγάλη σημασία κοινωνικού χαρακτήρα αυτή η συναντήψη η οποία αναπτύσσεται. Πράγματι θα πρέπει να υπάρχει μια ένταση ελέγχων ειδικά σε ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα και ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Τώρα από εκεί και πέρα ούτε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας μπορούν να παταχθούν πλήρως. Μην φαντάζεται κανείς ότι έχει κανείς το μαγικό χαρτί εδώ και ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι μια στιγμή στην άλλη θα περάσουμε σε ένα πλήρες ελεγχόμενο σύστημα. Και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο καλλιεργούμε και συντηρούμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις τιμές, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και στην άλλη μεριά, δηλαδή το ζήτημα της αύξησης των εισοδημάτων, και από εκεί και πέρα να παταχθούν βεβαίως φαινόμενα κερδοσκοπίας.
0: Okay.
1: Κύριε Πετράκη, ωραία, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά από την άλλη, αν γίνουν, εγώ διατηρώ ένα ερωτηματικό, αλλά από την άλλη, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις, δηλαδή με το τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αν θα
3: γιατί
1: το κάνουν.
3: Το
1: λέω γιατί μια κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αναγκάσει με ένα τρόπο και τις αλυσίδες να νομοθετήσει οι τιμές. Δεν πέφτουν με υποσχέσεις.
3: Και οι νόμοι να δείτε πώς
1: ούτε με υποσχετικές.
3: Οι νόμοι να δείτε πώς παραβιάζονται και δεν αντιδρά και κανείς. Και είναι εντυπωσιακό όταν κοινωνικά υπάρχει μια διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα. Έχει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια συναντήληψη εξέλιξη των πραγμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, πράγματι να υπάρχουν μηχανισμοί, διότι αν δεν τους έχεις θα σου φύγουν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.
1: Ναι, αλλά η συναντήληψη πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί ότι θα εφαρμοστεί.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο μαγικά φανταζόμαστε στο κεφάλι μας ότι μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και ξέρετε τα συστήματα έχουν πλατφόρμες, έχουν κάποιο κομμάτι μηχανικό, αλλά απαρτίζονται από ανθρώπους και όταν δίδεται πολύ μεγάλο βάρος στην συλλειτουργία εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να συντύνουν προς μια κατεύθυνση, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ελεγχόμενο και ας έχουμε μια μικρότερη, εγώ τουλάχιστον έχω μια μικρότερη φιλοδοξία αναφορικά με τα αποτελέσματα. Σημασία έχει πράγματι να υπάρξει μια συναντήληψη. Δεύτερον, να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου στις ακραίες καταστάσεις. Τρίτον, να αυνοηθούμε την πραγματικότητα που συμβαίνει στις αγορές. Αν συμβούν και τα τρία, τότε τα πράγματα θα είναι καλά.
0: Να το δω πιο πρακτικά, σας παρακαλώ, με τον κύριο Πεταλά. Άκουσα πανηγυρισμούς, όχι από εσάς, ούτε από την κυβέρνηση, ότι ευτυχώς που μένουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι και ευτυχώς που μένουν και σταθερά μειωμένες σε 2.000 προϊόντα που δεν τα μάθουμε ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω, κατά φαντασία 6%. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, απλώς θα ήθελα να τα ξέρω κιόλας. Όπως περιγράψα τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μάθω και τη διαδικασία του καλοκαιριού. Ωστόσο. Πανηγυρισμοί, κύριε Πεταλά, για ένα ανθρηστικό πληθωρισμό 40-50% των τελευταίων ετών. Εγώ σας λέω ότι καλύφθηκε αυτός ο πληθωρισμός από την αύξηση μισθών και συντάξεων. Μία ή άλλη, το πολύ-πολύ, η πραγματικότητα είναι η δική μου αίσθηση ότι δεν έχει καλυφθεί. Δηλαδή ότι είναι και μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις. Να πανηγυρίσουμε που μένουν τόσο ψηλά οι τιμές. Δηλαδή αυτό είναι η επιτυχία. Που όπου δεν ανεβαίνουν κι άλλο. Αυτό έλειπε να ανέβουν κι άλλο. Πόσο να ανέβουν. Δεν αντέχουν οι καταναλωτές. Αν ανεβαίνει και άλλο το κόστος και πάμε συνεχώς σε μια αέναη αύξηση τιμών, απλώς θα καταρρεύσει η αγορά. Δεν θα έχει δυνατότητα ο μέσος καταναλωτής να αγοράσει. Απαντήστε.
4: Κοιτάξτε, επειδή το κύμα αυτού του πληθωρισμού τα τελευταία 5 χρόνια που συζητάμε, για όλους τους λόγους που ο κύριος καθηγητής.
0: Πόλεμοι, κορονοϊός, ναι. Ωραία.
4: Κορονοϊός, πόλεμοι, ενέργεια, κυρίως κλιματική κρίση, κύριε. Ο μεγαλύτερος
0: παράγοντας
4: που τα τρόφιμα.
0: Ενεργειακή κρίση, ωραία.
4: Η κλιματική κρίση επηρεάζει τις οδιές, υπερβολικά τις οδιές. Και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων σε προϊόντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο το δυτικό κόσμο τον βρήκε το 2020 η πανδημία σε μια κατάσταση. Την Ελλάδα την βρήκε εξαιρετικά εξασθενημένη. Γιατί πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης που δεν έχει περάσει καμία δυτική χώρα, οικονομία. Άρα ο Έλληνας καταναλωτής βρέθηκε εξαντλημένος το 20 και από το 20 και μετά υπέστη και αυτός ό,τι υπέστησαν όλοι στον δυτικό κόσμο για τους λόγους που περιγράφουμε. Είναι λογικό, γιατί τι λέμε τώρα, ότι είναι το χαμηλότερο εισόδημα ή το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο χαμηλότερο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν τον βρήκε πολύ εξασθενημένο. Έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά. Στις αλυσίδες, το έχω πει πολλές φορές, ότι το τελικό τους αποτέλεσμα από τη λειτουργία αυτή είναι περίπου λιγότερο από 1,5%. Αν το πω κάπως αλλιώς. Αν όλες οι αλυσίδες μειώναν τις τιμές 1,5% σε όλα τα προϊόντα, θα ήταν όλες ζημιογόνες. Θα με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε, γιατί δεν πληρώνονται οι προμηθευτές για να φέρουν προϊόντα, Γιατί δεν πληρώνονται 125.000 εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ? Γιατί δεν πληρώνονται 4.000 ενίκια στα σούπερ μάρκετ, που είναι τα καταστήματα και πολλά άλλα πράγματα, με 1,5%? Και να σας πω για μια άλλη διάσταση. Αν 1,5% μειωνόταν οι τιμές, πόσο καλύτερα θα ήταν ο καταναλωτής με το εισόδημα που έχει? Πολύ λιγότερο καλύτερα. Δεν θα ήταν δηλαδή πολύ πολύ, δεν ήταν πάρα πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι? Με αυτήν την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την ευθύνη να έχουμε τέτοιες τιμές που να μπορούν και τα προϊόντα να υπάρχουν και οι καταναλωτές να τα βρίσκουν στα καταστήματα, να υπάρχει επάρκεια και οι άνθρωποι που είναι μέσα να είναι πληρωμένοι και οι προμηθευτές να είναι πληρωμένοι, διότι οι προμηθευτές απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και εργοστάσια για να τα παράξουν. Με άλλα λόγια, αυτό που νομίζω και ο κύριος καθηγητής έχει αφήσει να εννοηθεί, το πρόβλημα εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα των τιμών, είναι πρόβλημα εισοδήματος και πρόβλημα ικανότητας στην οικονομία μας να δημιουργήσουμε δουλειές καλά αμοιβόμενες, με ανταγωνιστικά προϊόντα, με εξαγωγικό χαρακτήρα. Και εκεί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστική συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον πήρα πάρα πολλές απαντήσεις από όλες που είχα στο ξεκίνημα και υψηλού επίπεδου. Ξέρω ότι διαφωνούν σε πάρα πολλά οι ακροατές μας. Θα τη συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλές σκοπιές να δει κανείς ένα πρόβλημα. Το βέβαιο είναι ότι στο τέλος της ημέρας ο πιο αδύναμος κρίκος είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας Οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ρωμανός, Διευθυντής Ψυχικής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
5: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
2: Και για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Έχει μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη. Εδώ βλέπω ένα 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Κάτι είδα στην ΕΡΤ, ένα τίτλο για εκένωση. Είναι προς τα σπίτια η φωτιά, μεγάλη φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε, έχουμε εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς δεν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ πυκνές σήμερα. Να ξαναπώ ότι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας Τετράλωνα στα Πετράλωνα δεν υπάρχουν θύματα. Ολοκληρώθηκε έρευνα από τους πυροσβέστες. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο είδαν ότι έγερνε το διπλανό κτίριο όσοι έσκαβαν τα θεμέλια στην διπλανή οικοδομή. Χτύπησαν κουδούνια, ειδοποίησαν, φώναξαν τη γυναίκα που παρκάρει. Φαίνεται ότι σήμαναν συναγερμό για να φύγουν όσοι ήταν εκεί, να μην έχουμε θύματα.
8: Πάλι καλά, γιατί οι μαρτυρίες λένε ότι έπεσε μπροστά στα μάτια του κόσμου σαν χαρτόκουτο. Κατέρευσε όλο.
7: Και η κοπέλα πήγε να πάρει το αυτοκίνητό της, ήταν κοντά. Λοιπόν, να κάνω μία σύνοψη πρώτα στον κύριο Ρωμανό. Του τι βγάλαμε από τον κύριο Πεταλά σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες που είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Είχαμε πει πρώτο, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μιλάμε για μία συμφωνία. Εάν κάποιος αυξήσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, είτε τις μειωμένες κατά 6% στα 2.000 κωδικούς, είτε σε όλα τα υπόλοιπα, δεν τρέχει και τίποτα. Είπε ο κ. Πεταλάς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι υπάρχει μια διαδικασία. Ο προμηθευτής ένα μήνα πριν λέει: Σούπερ μάρκετ θα ακριβίνω. Το σούπερ μάρκετ στέλνει τον τιμοκατάλογο στο Υπουργείο. Άρα ξέρουν στη διαδικασία. Δεν ακριβένει αυτό το πρωί ξαφνικά και μυστικά.
8: Ναι, άρα όμως το Υπουργείο μπορεί να ασκήσει κυρώσεις.
7: Όχι, κυρώσεις δεν μπορεί. Μπορεί να μου απαράει τηλέφωνο και να πει: Αδερφέ, με συγχωρείς, είσαι η εταιρεία τάδε γαλακτοβιομηχανία. Έχουμε πει: Στοπ, τι κάνεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Συμφωνία κυρίων εξάλλου δεν είναι συμβόλαιο γραπτό, ούτε έχει κυρώσεις. Και όποιος είπε κυρώσεις έκανε λάθος, το είπα. Το δεύτερο. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί μπορούμε να τους μάθουμε που είναι με μείον 6%?
8: Όχι,
7: από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι.
7: Είχε πει ναι ο κ. Μαραβέγιος νωρίτερα, ο κ. Πεταλάς εξήγησε. Ήταν μια διαδικασία, λίγο έψαξε η επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για την ακρίβεια, κατέγραψε. Δεν ήταν το τόσο. Δεν θα μάθουμε. Ναι, να μείνουμε εκεί. Δεν θα μάθουμε.
8: Ναι, εγώ επιμένω όμως γιατί την απορίες. Άλλη φορά μάθαμε και τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε.
7: Έχω πολλές απορίες και εγώ. Ναι. Πάμε στο τρίτο τώρα. Τι θα φθηνίνει από τον Σεπτέμβριο, το πιο ουσιαστικό. Είπε ο κύριος Πεταλάς, γιατί ο κύριος Μεραβέγιας και πει και νοπά. Όχι νοπά, τέλος, τον άκουσες.
8: Ναι, ναι.
7: Μόνο τυποποιημένα.
8: Μόνο τα τυποποιημένα.
7: Θα πιάσουμε από τις δύο εταιρείες που κάνουν τις έρευνες της αγοράς, θα καταγράψουμε ποια είναι πιο δημοφιλή, θα έχουμε από τους 25.000 κωδικούς 5, α πούμε. Ναι, θα τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε ποιες είναι οι μειώσεις. Θα φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θα κάνει χώρους ειδικούς, θα κάνει σήμανση, θα εξαντλήσει και τα περιθώρια, λέει ο κ. Πεταλάς. Άρα θα ξέρουμε από Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα ράφια υπάρχουν αυτές οι μειωμένες τιμές εκεί. Κάτσε ένα πολύ μεγάλο καλάθι του νοικοκυριού.
8: Και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, αυτούς τους δύο μήνες. Και
7: θα
8: πότε κάνουμε. Θα είναι το Σεπτέμβριο, τίποτα, την προσευχή μας.
7: Θα αγοράζουμε ακριβά, ναι. Τι να κάνουμε.
8: Okay.
7: Σαν τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα για τον κύριο Ρωμανό και επίσης έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα από την αντιπολίτευση Λουκία. Για παράδειγμα, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η αντιπολίτευση λέει: με συγχωρείτε, τι κάνατε, μία τρύπα στο νερό, τους κάνατε δώρο. Αυτό που ήθελαν
8: να κάνετε. Αυτό που ήθελαν, το πλαφόν. Ακριβώς.
7: Και αφήνετε τις τιμές και πανηγυρίστε στα ύψη το καλοκαίρι και λέτε θα μειωθούν. Μα το θέμα δεν είναι να μειωθούν, το θέμα είναι να πέσουν. Όχι, να μην ακριβίνουν, συγγνώμη. Το θέμα δεν είναι να μην ακριβίνουν κι άλλο. Το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές. Εδώ θα δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Ζωμανός. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια ώστε να ξέρουμε αυτές οι 2.000, τα 2.000 προϊόντα, οι 2.000 κωδικοί, ποια είναι. Να έχουμε τη λίστα. Και το τρίτο, πώς θα γίνει η διαδικασία των μειώσεων τον Νοέμβριο. Λοιπόν, και το θέμα των καυσίμων επίσης. Κύριε Ζωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Εμείς ευχαριστούμε διευθύνσεις της Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Έχουμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να ξεκινήσω στα σούπερ μάρκετ. Επειδή το πρωί δημιουργήθηκαν μερικές γκρίζες ζώνες, έδωσε απαντήσεις ο κ. Πεταλάς, παραμένουν τρεις βασικές απορίες. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για συναντήληψη, όχι συμφωνία κυρίων, όλων των παραγόντων της αγοράς. Ένα. Λέει η αντιπολίτευση, πανηγυρίζεται που οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ δεν θα αυξηθούν κι άλλο. Μα πανηγυρίζεται που θα μείνουν τόσο ψηλά. Το θέμα είναι όχι να μην αυξηθούν κι άλλο, αλλά να μην μειωθούν. Απάντηση.
2: Αλλά να μειωθούν εννοείται, ναι.
7: Να μειωθούν, εννοώ να μειωθούν, ναι. Το θέμα είναι, συγγνώμη, να μειωθούν.
2: Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι ένα αποσπασματικό πράγμα, απόφαση, συναντήληψη, πείτε το όπως θέλετε, αυτό που ανακοινώθηκε.
7: Ο Πρωθυπουργός είπε συναντήληψη.
2: Ναι, σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι out of the blue που λέει στο χωριό μου, δεν είναι κάτι αποσπασματικό, δεν είναι κάτι μόνο του. Έχετε σε συνέχεια πολλών και έρχονται στη συνέχεια κι άλλα. Και εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν και θα είμαστε εδώ να το κρίνουμε και να δούμε στην πράξη τι αποτελέσματα θα επιφέρει και τότε να ακούσω και την όποια κριτική που είναι λογικό να υπάρχει και εκ προημίου και δυσπιστία mm-hmm. κτλ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς απασχολεί τους πάντες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες mm-hmm. έρχεται σε συνέχεια μιας πλατφόρμας που συζητήσαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι mm-hmm. υπήρχε κριτική και απάντησα σε διάφορα σημεία. Έρχεται σε συνέχεια δύο πολύ μεγάλων προστήμων που μπήκαν σε πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι στην αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το ράφι. Έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μέτρων που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, με ανεξάρτητες αρχές που πλέον έχουν
8: ενισχυθεί, κύριε Ρωμανέ,
2: με προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου ακριβώς να μπορούν αυτοί οι έλεγχοι να αποδίδουν.
8: Σχετικά με την κριτική που είπατε ότι γίνεται εκ προημίου αυτή η κριτική, θεωρείτε ακόμα ότι γίνεται εκ προημίου, δηλαδή υπάρχει κόσμος και ακροατές που μας έρχονται πολλά μηνύματα, αλλά και εγώ ας πούμε να μιλήσω και τον εαυτό μου, που δεν έχουμε καταλάβει τι ουσιαστικά επιβλήθηκε χθες πέρα από το ότι έγινε δεκτό το αίτημα των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ να αρθεί το πλαφόν, ότι αυτό πέτυχαν
7: το
8: πλαφόν στο κέρδος και κατά τα άλλα δεν βγήκε κάτι πέρα από μια υποσχετική, να το πω έτσι, ότι το Σεπτέμβρη, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Πεταλάς νωρίτερα, αφού δουν, μετρήσουν, κάνουν, ράνουν σε μια διαδικασία που θα κρατήσει από 4 έως 6 εβδομάδες, θα μπουν στη διαδικασία να μας ανακοινώσουν για 5.000 τυποποιημένα μόνο προϊόντα, που απαιτεί βέβαια, που είναι βέβαια το 80% του τζίρου, τι θα κάνουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι Έλληνες αυτούς τους δύο μήνες τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, να κοιτάνε τις τιμές, να ανεβαίνουν ή να τις παρατηρούν, να μένουν υψηλές. Τι θα γίνει αυτούς τους δύο μήνες.
2: Το κατάλαβα και από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ότι μιλάμε για πάγωμα τιμών. Και επειδή ακούω την κριτική, ναι, αλλά το πλαφόν δεν ξέρω τι και γιατί το πήρατε πίσω. Πρώτον, οι ίδιοι όταν μπήκε το πλαφόν μας έλεγαν ότι είναι αναποτελεσματικό και δεν θα προσφέρει τίποτα. Και δεύτερον, καταλαβαίνετε ότι και το πλαφόν στην καλύτερη περίπτωση πάγωμα εισφέρει στην αγορά. Σε πάγωμα μεταφράζεται, καθότι της ουσίας σου λέει ότι κρατάς ίδιο το περιθώριο κέρδους.
8: Ναι, αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε ποια είναι τα 2.000.
2: Στην καλύτερη περίπτωση το σταθερό περιθώριο κέρδους σημαίνει πάγωμα. Άρα αυτή τη στιγμή κερδίζουμε το καλύτερο που μπορούσε να φέρει το πλαφόν και προετοιμάζουμε το έδαφος για μειώσεις σε πολύ σημαντικά προϊόντα. Και το μόνο που λέω είναι περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και εδώ είμαστε.
8: Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει υπομονή να περιμένει?
2: Ο κόσμος, η δουλειά του κόσμου δεν είναι να έχει υπομονή, η δουλειά του κόσμου είναι να απαιτεί, η δουλειά του κόσμου είναι να διεκδικεί όσο καλύτερες τιμές, και η δουλειά της κυβέρνησης είναι να δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο της δουλειάς που γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν και αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό σας λέω. Είναι μία σειρά εργαλείων, μία σειρά πραγμάτων, μία σειρά πρωτοβουλειών μέσα στην
7: κυβέρνηση. Κύριε Ρωμανέ, πάμε πρακτικά. Είπατε λοιπόν, εξηγήσατε την σκοπιά της κυβέρνησης, γιατί είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι τιμές, αλλά να μείνουν σταθερές. Ας το πώς περάσουμε, σας είπε η Λουκία. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν μπορούν να ανακοινωθούν οι 2.000 κωδικοί που είναι μειωμένες ως 6% οι τιμές, ώστε να το ξέρουμε κι εμείς και να το ελέγχουμε ως καταναλωτές?
2: Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι κωδικοί.
7: Όχι, όχι, υπάρχουν. Αυτοί οι κωδικοί, σας λέω για το καλοκαίρι τώρα, είπε ο κ. Θοδωρικάκος, ότι
2: για
7: έχουν
2: για
7: μειωθεί.
2: Ναι.
7: Και μου είπαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που το έψαξαν, δεν μπορεί να γίνει, ο νόμος απαγορεύει να μάθετε, αν και το ποιος Μαραβέγιας προφανώς εκ παραδρομής, δεν γίνεται να μάθετε, διότι υπάρχει νόμος. Και εγώ ρωτώ, ας αλλάξει ο νόμος. Εμείς πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες αυτής της συμφωνίας. Άρα εγώ θέλω να ξέρω στους καταναλωτές που είναι στο σούπερ μάρκετ ποια είναι τα 2.000 προϊόντα με μείον 6% για να τσεκάρω και να σας πω αν δω κάποια αύξηση. Γιατί να μην έχετε ως θεματοφύλακες 10 εκατομμύρια Έλληνες?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, τώρα πάτε στο κομμάτι της διαφάνειας. Νομίζω ότι
7: βέβαια, πολύ σημαντικό.
2: Το πολύ σημαντικό όμως εργαλείο στο κομμάτι της διαφάνειας, θα μου έπρεπε να πω, είναι η πλατφόρμα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει τον απόλυτο.
7: Δεν θα ψάξω να detective να διαβάζω 20 ώρες την πλατφόρμα. Εγώ θέλω μία λίστα με 2.000 κωδικούς να μου πει ότι τα μακαρόνια Λουκία είναι μείον 7%. Να τα βάλω στη λίστα, ώστε αν δω αύξηση να σας ειδοποιήσω. Ή να το πω στο σούπερ μάρκετ. Ή να τα μποϊκοτάρω. Αλλιώς δεν κάνετε τίποτα. Εγκρυπτό μείον 6% δεν γίνονται.
2: Φαντάζομαι πάντως ότι αυτό είναι κάτι που θα θέλουν να το προβάλλουν και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
7: Δεν το κάνουν. Ρωτήσαμε τον κύριο Πιταλά, δεν γίνεται.
2: Όπως κάνουν με κάθε.
7: Κρατήστε το αυτό και μεταφέρετε το, κύριε Ρωμανέ. Μεταφέρετε το στην κυβέρνηση.
2: Η εικόνα που έχω εγώ πάντως.
7: Απλό είναι αυτό που ζητώ.
2: Μιλάμε για πάγωμα τιμών αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, και αλλά μεταφέρετε το αίτημα που βλέπω εκατοντάδες ακροατές. Πείτε μας ποια είναι τα προϊόντα που πωλούνται φθηνότερα. Αυτό. Μεταφέρετε το. Πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Εκεί. Λέει και ο Πρωθυπουργός, θα μειωθούν δραστικά οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Εξήγησε ο κ. Πιταλάς τη διαδικασία. Η μία πλευρά το πρωί έλεγε και νοπά. Ο κ. Πιταλάς λέει δεν γίνεται νοπά, μόνο τυποποιημένα. Εκεί μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε, γιατί όχι και νοπά? Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Φαντάζομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει ο χρόνος να ξεκαθαριστούν όλα και να ενημερωθούν οι πάντες για όλα, γιατί αυτό είναι το βασικό, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή να υπάρχει η διαφάνεια.
7: Α, γιατί ο κ. Πιταλάς λέει ως θέσφατο αποκλείεται. Ο κ. Μαραβέγιας του έλεγε, μα γιατί όχι και νοπά, που εκπροσωπεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι δύο πλευρές έκαναν την
2: συμφωνία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα.
7: Καθόλου τεχνικό, ουσιαστικό είναι, ναι. Σας το λέω για να το ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του Γενικού Γραμματέα, ουσιαστικό όσον αφορά τους καταναλωτές προφανώς, αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο.
7: Για να ξεκαθαρίσει.
2: Ξεκαθαριστούν όλα και κυρίως να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί προφανώς ο στόχος είναι να είναι όσο περισσότερα γίνεται αυτά τα προϊόντα, να είναι όσο πιο ουσιαστικές αυτές οι
7: σημειώσεις. Γι' αυτό συζητάμε με θετική διάθεση να έχουμε καλύτερες τιμές, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται και αυτό το διάστημα, για να πετύχουμε το καλύτερο.
7: Πάμε τώρα στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής 4 φορές το τελευταίο διάστημα, και άλλες τόσο ο κ. Μαρινάκης, ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές στην αντλία των καυσίμων, συμβαδίζοντας με την πτώση στα προπολέμου επίπεδα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ερώτηση. 72 δολάρια είχε 28 Φεβρουαρίου. 72 έχει και σήμερα. Γιατί είναι ακριβότερη σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο 20 λεπτά το λίτρο? Και μάλιστα ο κ. Τουρτζής μας έλεγε πριν ότι θα ακριβίνουν κι άλλο από αύριο. Μα ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε ότι πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τι θα γίνει εκεί?
2: Καταρχάς, η διαδικασία μέσα από την οποία διασφαλίζεται ότι λειτουργεί όπως πρέπει η αγορά και δεν υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού μιας διεθνούς τιμής και της μετάφρασης αυτής της τιμής στο πρατήριο, είναι προφανώς η έλεγχη. Πάντα υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου σταδίου και του δεύτερου.
7: Ποιο αυτό διάστημα? 20 μέρες λέμε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είναι θέμα μιας νύχτας. Και τώρα μας είπε ο κύριος Τουρτζής ότι πήραν τιμολόγια για νέες αυξήσεις από αύριο.
2: Θα σας πω. Το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω πού βασίζεται αυτή η
7: τιμολόγια προφορία. Πήραν.
2: Ναι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως είναι ότι πάντα επειδή υπάρχει ένα στόκ, μέχρι να εξαλειφθεί το στόκ, υπάρχουν οι τιμές στις οποίες αγοράστηκε το στόκ. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι καινούργιες τιμές. Άρα γι' αυτό μιλάω για ένα διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι των 2-3 εβδομάδων, νομίζω κάπου εκεί είναι. Και γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μετάβαση.
7: Θα μου πείτε, στη γωνία η Λουκία τώρα, περιμένετε.
2: Θα μου πείτε, βέβαια, ξέρω, θα μου πει η κυρία Κάτζιου, και έχει δίκιο, ότι όταν όμως ανεβαίνουν οι τιμές.
8: Αυτό είναι το θέμα. Προτού ανέβηκαν οι τιμές, πριν πέσει κατευθείαν, πριν πέσει, πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
2: Γιατί προφανώς.
8: Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, είχαν ανέβει, αλλά τα ελληνικά δηληστήρια είχαν αγοράσει ήδη το πετρέλαιο από πριν. Δεν γίνεται να ξέρανε πότε θα σκάσει ο πρώτος πύραυλος.
2: Σωστά. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν που υπάρχει το στόκ στη μία περίπτωση, υπάρχει και στην άλλη, και για τον ίδιο λόγο που αργεί η αύξηση, θα έπρεπε να αργεί η αύξηση στη μία περίπτωση.
8: Αλλά δεν αργεί.
2: Αργεί και η μείωση στην άλλη. Εκεί όμως λοιπόν που δεν αργεί η αύξηση, εκεί πάλι έχει να κάνει με καταχρηστικές λογικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται, και αντιμετωπίζονται υπό την έννοια ότι είναι πρωτόγνωροι σε αριθμό οι έλεγχοι και τα πρόστιμα και τα κλεισίματα.
8: Μήπως όμως τελικά δεν φτάνουν? Βέβαια, πείτε μου, εντάξει, τι να κάνουμε, να έχουμε σε κάθε πρατήριο ή σε κάθε έλεγχο? Δεν γίνεται πραγματικά. Αλλά από την άλλη, μήπως πρέπει να βρείτε ένα άλλο μέτρο? Δεν ξέρω. Δηλαδή κάπως να ελεγχθεί όλο αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα διαφωνήσει ότι όσο περισσότεροι είναι οι έλεγχοι, τόσο καλύτερα. Και όσο πιο αυστηρό είναι και το πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί το 22 και το 23, με αποτέλεσμα να κλείνουν πρατήρια τα οποία στο παρελθόν βρίσκονταν να μην τηρούν τον νόμο και δεν έκλειναν. Όλα αυτά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αρκούν, προφανώς χρειάζονται και άλλα. Αλλά σίγουρα αυτά που χρειάζονται είναι στην ίδια κατεύθυνση την οποία έχουμε χαράξει μέχρι τώρα.
7: Θέλει η κυβέρνηση, είναι έτοιμη να συγκρουστεί ώστε να πετύχει να υλοποιηθεί αυτό που έχει πει 5 φορές ο Πρωθυπουργός, να πέσουν οι τιμές? Εγώ δεν έχω πιστεί, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω μπράβο στον Πρωθυπουργό που το λέει κάθε μέρα. Δεν το βλέπω όμως.
2: Εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω, γιατί να υπάρχει κάποιος που να θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση?
7: Πού να ξέρω.
2: Ποιος έχει...
7: ακούω και βλέπω. Ακούω μένα, αλλά δεν βλέπω.
2: Σας είπα ήδη μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας και μπορεί και περισσότερο, η οποία έχει βάλει πρόστιμα και έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για τις τράπεζες και τις καταχρηστικές λογικές των τραπεζών. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων όσον αφορά την ακρίβεια, που κάθε φορά που βάζει ένα νέο εργαλείο στο τραπέζι ακούει την κριτική ότι δεν θα αποφέρει τίποτα. Αλλά προφανώς δεν είναι κανένα από αυτά τα εργαλεία μαγική λύση, αλλά είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση. Και είναι η μόνη κυβέρνηση που μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνει εισοδήματα και μειώνει φόρους, όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν την ίδια πληθωριστική κρίση, δεν λέω την ίδια από πλευράς ύψους, αλλά πάντως είναι σε πληθωρισμό και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο φαινόμενο, συζητάνε πώς θα αυξήσουν φόρους, ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουν και πώς θα πέσουν τα εισοδήματα και ποια εισοδήματα πρέπει να πέσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα παραπάνω με τις αυξήσεις στα εισοδήματα και τις μειώσεις των φόρων, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο. Το έγινε με μια πολύ σημαντική δουλειά, πολύ στοχευμένη δουλειά, πολύ συστηματική δουλειά, προκειμένου να ξαναστηθεί στα πόδια της οικονομία, να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο αλλάζει. Ίσως δεν είναι κάτι που απασχολεί τα πάνελ, ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, αλλά αλλάζει. Και αυτό το δείχνουν και οι εξαγωγές, τις οποίες πια προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και οι επενδύσεις, τις οποίες επίσης προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με σοβαρή δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολλή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά εδώ είμαστε για να δουλεύουμε.
7: Εδώ είμαστε ως τις 27 Σεπτεμβρίου που θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Ρωμανέ, να τα λέμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου.
2: Μπορούμε να πάμε και στοίχημα, αν θέλετε, και θα το κάνουμε καλύτερα στο τηλεοπτικό αέρα.
7: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Αρχίζει!
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφική.

0: και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
1: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Βγάλαμε 100 ειδήσει σήμερα, Λουκία. Παρακολουθήσαμε την επικαιρότητα.
10: Δεν έχω παράπονο. Δεν ξέρω εσύ.
9: Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.
10: Ο ακροατής
9: του Real FM είναι 100% ενημερωμένος και πιο πολύ και από το διαδίκτυο. Δεν σου λέω από τηλεόραση. Πάμε ταξίδι λίγο πριν το φινάλε.
10: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου που είναι το Ναύπλιο φυσικά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car στο μαγευτικό Ναύπλιο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
9: Η αγαπημένη μου πόλη, για μένα η ερώτερη πόλη στην Ελλάδα, τον Ναύπλιο. Λουκία, συγγνώμη, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτή. Real News, έρχεται την Κυριακή πάρα πολύ δυνατή. Βιβλίο.
10: Βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς είπαμε, πώς το λένε, κάτσε να το βρούμε.
9: Είναι ένα
10: λοιπόν, είναι το
9: σειρά.
10: Παλιό βιβλίο, αλλά δεν είναι το παλιό
9: φόνι
10: βιβλίο.
9: Με άρωμα
10: ναι, φόνι με άρωμα χαρτιού. Επίσης, μαζί Real Taste and Style και δωροεπιταγές από το Παντού Απ. Όλα αυτά την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, στη Real News που κυκλοφορεί μαζί με την πλούσια ύλη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Από εμάς, από τον Νίκο Στραβελάκη και από τη Λουκία Γκάτσου, από τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη Μορτάκη και τη Βάσια την Κούρτα και όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα το μεσημέρι μαζί μας. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Χουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα.
9: Και η θετική εικόνα της ημέρας που ξέχασα να πω, ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς,
10: ναι,
9: τον Ευαγγελισμό.
10: Ήταν αυτό.
9: Ο άνθρωπος, το απόλυτο θαύμα, τα κατάφερε, τους έσκυψε το χέρι. Να είναι καλά, δεν ξέρω τι να πω, αναστήθηκε. Γύρισε
10: νικητής.
9: Από... νικητής. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιος ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line.

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
5: I love you.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα 92. Τι κάνετε, ελάτε μαζί μας για τις επόμενες δύο ώρες εδώ με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη και τα Πλέσας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάντε τις αγορές σας. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα, πάρα πολλές προσφορές, μεγάλες προσφορές στα αντιλιακά, σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών, και όσοι από εσάς επιθυμείτε, έχετε προγραμματίσει ένα καλοκαιρινό ταξίδι, θα βρείτε και βαλίτσες όλων των μεγεθών σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Συνεχίζει να παραμένει έθριος, ζεστός, με αρκετή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως από 1 έως 3 μποφόρ. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες. Γενικά το επόμενο δεκαήμερο δεν αναμένεται έτσι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο καύσωνας εξαπλώνεται και στα ανατολικά, στα Βαλκάνια, όχι τόσο σε εμάς όπως σε κάποιες έτσι στην μισή Ρουμανία, στη Σερβία κάτω, σε εμάς ακόμη δεν έχει φτάσει, στην Πολωνία, στην Ουκρανία και στην Τσεχία. Πολύ ζεστές θερμοκρασίες και εκεί. Πάνω από 1000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Τσεχία είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία στην Γαλλία, στην Βρετανία, στην Γερμανία και στην Ισπανία, οπότε το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει πιο ανατολικά. Σε εμάς τώρα η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, δεν θα φτάσει 35-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Δανία έχει καταγραφεί ρεκόρ θερμοκρασία στην ιστορία των μετρήσεών της, με 36,6 βαθμούς καταγράφεται η θερμοκρασία βόρεια της χώρας. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1874. Τώρα εμείς ακούμε 36,6, σε εμάς είναι ανεκτή, την έχουμε συνηθίσει, για τους Δανούς όμως σημαίνει πάρα πολύ ζέστη, και έχουμε πει ότι τα σπίτια τους δεν έχουν κλιματισμό. Ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει ανεμιστήρες ή να δροσιστεί όπως μπορεί. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Παραμένει εδώ στο νησί μας σταθερά αυτή η θερμοκρασία, η υψηλή υγρασία, που με την θερμοκρασία φαίνεται ότι έχουμε έτσι, ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και το βράδυ έχουμε μια μικρή δροσούλα.

Ωραίο τραγούδι, μακάρι να έπιανε μια μικρή έτσι βροχούλα. Πάμε παρακάτω να δούμε τι αποφάσισε χτες η κυβέρνηση για τη διατήρηση σταθερών τιμών χωρίς αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και τη λήξη του πλαφών στα περιθώρια κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αυτά ανακοίνωσε χτες το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέχεια σύσκεψης για την ακρίβεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης και της αγοράς. Τώρα, κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων συμφώνησαν σε πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Τι να σας πω τώρα, πολύ μεγάλο κατόρθωμα, οι τιμές ήδη είναι στην κορυφή. Σε κλειστή σύσκεψη με ζητούμενο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δηλαδή, εγώ έχω μια απορία, μετά από 2 μήνες τι θα γίνει? Η Συμφωνία Κυριών σε εισαγωγικά ή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αφορά 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου κατά τους τελευταίους μήνες οι τιμές μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Πρωθυπουργού και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά. Τώρα, πρόσθεσε ο Υπουργός... Πρόσθεσε ότι το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση στις τιμές του πετρελαίου και επομένως αυτό συνεπάγεται με την αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε. Για παράδειγμα, οι τιμές. Πάμε να δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η σημερινή τιμή σε γάλα, σε πάνες, σε κρέμες, τα είδη που είναι για τα παιδάκια, τα βρεφικά γάλατα. Οι κρέμες είναι πάρα πολύ έτσι ακριβά. Να δούμε σε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, το ψωμί, θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές ή θα ανεβαίνουν και ό,τι λέει ο Υπουργός ή ό,τι έχει αποφασιστεί δεν θα τηρηθεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε, αν οι αποφάσεις που πήρανε για τους επόμενους 2 μήνες θα διατηρηθούν σταθερές. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Εχθές ο κύριος Τσουρουνάκης ήταν σε μια συνάντηση μελών του συνδυασμού του και κατοίκων του χωριού στο Μαχαιράδο. Είχε πραγματοποιήσει και μια συνέντευξη με την ΕΨΕ Ζακύνθου και με άλλους αθλητικούς παράγοντες για τα θέματα που απασχολούν το νησί μας εδώ στον αθλητισμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία, και μαζί με τον κύριο Τσουρουνάκη θα σχολιάσουμε και την καθημερινότητα, ποια είναι τα θέματα της πόλης μας. Πάρα πολλά σημεία της πόλης μας παραμένουν βρώμικα. Με τους σκάουτους δεν έχουμε δει να γίνεται και μεγάλα έτσι πράγματα. Προσπαθεί εκεί ο αντιδήμαρχος Καθαριώτες, ο κύριος Γιακουμέλος, να τοποθετήσει, όπως μας είχε πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, του σκάδους κάπως διαφορετικά, αλλά όμως συναντά πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί κανένας δεν θέλει τους σκάδους σκουπιδιών μπροστά στην πόρτα τους. Οπότε λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αμέσως μετά, κατά τη μία η ώρα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Αργυρό. Είναι αντιπεριφερειάρχης μικρών, εντεταλμένος αντιπεριφερειάρχης των μικρών νησιών και ασχολείται και με την συγκοινωνία μεταξύ των νησιών.
Θα μιλήσουμε, μιλήσαμε το πρωί με τον κύριο Αργυρό, θα μας ενημερώσει ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την διακοπή της σύνδεσης του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ζάκυνθο, περνούσε από όλα τα νησάκια, έφτανε μέχρι την Κέρκυρα και ξαναγύριζε πίσω. Τι γίνεται εκεί πέρα, αν η εταιρεία διατίθεται να ξανασυνεχίσει το δρομολόγιο ή θα αναλάβει κάποια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε το όλο αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν επικηρυχθεί. Ένας λοιπόν δαιμόνιος μικρός 15χρονος από το Παλαιό Φάληρο έκανε αυτό που λίγοι ψαράδες καταφέρουν. Τι έκανε ο μικρός? Είναι ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ψαρεύει από παιδί και κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους με μία μόνο εξόρμηση, κερδίζοντας τον διαγωνισμό αλίας. Ο μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του και αφήνοντας πίσω μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες. Ο νεαρός ασχολείται με το ψάρεμα από 9 ετών και τα τελευταία 2 χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον ειδικά στους λαγοκέφαλους. Είναι ένα ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί στην ελληνική θάλασσα, τα γνωρίζουμε αυτά. Έχει επικηρυχθεί με νομίζω 4, γύρω στα 5 ευρώ το κιλό έχει επικηρυχθεί από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο μικρός ανταμείφθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού ένα καλάμι ψαρέματος. Όμως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον ίδιο φαίνεται να είναι η συμβολή του στην αντιμετώπιση του προβλήματος και φαντάζομαι πήρε και χρηματικό έπαθλο. Αυτά λοιπόν από το μικρό 15χρονο ψαρά.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεδριάζει αύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Δηλαδή αύριο θα έχουμε και νέο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και νέο Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται εδώ ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, συνεδριάζει εδώ η ΠΕΔΗ. Θα μείνει μέχρι τις 8 Ιουλίου ο κύριος Περιφερειάρχης. Θα προσπαθήσουμε, αν τα καταφέρουμε βέβαια, μια και οι συναντήσεις του θα είναι αρκετές, να τον έχουμε μαζί μας και εδώ στο στούντιο του έχουμε κάνει εξάλλου πρόσκληση. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ σημαντικές συνεδριάσεις για αύριο. Και για πρόεδρο θα έχουμε νέο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει στη θέση του ο κύριος Πλέσας. Και για νέο πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου. Πάμε τώρα σε μία άλλη είδηση. Στην τραγική είδηση με τον σεισμό στην Βενεζουέλα, καθημερινά αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την διπλή σεισμική δόνηση και η οργή των πολιτών για την ανεπάρκεια του κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά τι μπορούν να κάνουν οι δυστυχισμένοι εκεί. 6 μέρες μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό, η χώρα παραμένει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό μεγάλες αντίξωες συνθήκες, δραματικά αυξάνονται στη λαϊκή οργή για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, αλλά και την απουσία ουσιαστικών και μέτρων αντισεισμικής θωράκισης. Αυτές οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές βόρεια του Καράκας και άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Χιλιάδες άστεγοι παραμένουν στους δρόμους και από ό,τι εκτιμάται ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος από 40.000 κατοίκους, ενώ από το σεισμό πάρα πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες λόγω των τεράστιων καταστροφών στις υποδομές αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα που διαθέτουν τα συνεργεία διάσωσης. Πραγματικά έχουν καταφτάσει πάρα πολλά συνεργεία από διάφορες χώρες, δεν φτάνουν, αλλά και μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει όμως, γιατί οι ελλείψεις σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 να δούμε ένα άλλο έτσι θέμα οικολογικού ενδιαφέροντος. Ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό εγχείρημα επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα του Ειρηνικού ωκεανού. Ο Ειρηνικός ωκεανός έχει πολύ μεγάλο θέμα με τη ρύπανση από τα πλαστικά. Για δεκαετίες απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστιες συσσωρεύσεις σκουπιδιών μακριά από τις ακτές. Έχετε δει πάρα πολλές φορές και στο διαδίκτυο τεράστιες επιφάνειες από σκουπίδια μέσα στη θάλασσα, που νομίζεις αν τα δεις από μακριά ότι είναι ένα νησί, ένας ύφαλος. Τώρα, οι μεγαλύτερες από αυτές τις θαλάσσιες χωματερές, θα λέγαμε, βρίσκεται στο βόρειο Ειρηνικό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εποχή καλύπτει περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, σχεδόν τετραπλάσια από εκείνη της Γαλλίας. Αυτά με τις ειδήσεις και από, και από το νησί μας και από τον κόσμο γενικότερα. Σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Τσουρουνάκη.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόγκο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: κλέψαν άλλες.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή στη δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ακεντινούς.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πριν βγούμε στον αέρα λίγα έτσι κάποια μηνύματα από την περιφέρεια. Στην Κέρκυρα με το θέμα του νερού, δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι η Κέρκυρα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς σε ό,τι αφορά την ύδρευση. Και ο δήμαρχος της κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Πουλημένος, προέτρεψε σήμερα τους πολίτες να κρατήσουν και να αποθηκεύσουν νερό σε διάφορα έτσι με κουβάδες, γιατί εκεί δεν έχουν τα ντεπόζιτα που έχουμε εμείς.
2: Εμείς λοιπόν, είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Οπότε παντού υπάρχει πρόβλημα με το θέμα της ύδρευσης και του νερού. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνάντηση που είχατε, θα πάμε και στο θέμα της ύδρευσης, που είχατε με τα ποδοσφαιρικά, με την ΕΠΣ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε μια συνάντηση σαν συνδυασμό με την ΕΠΣ Λακίτου, το Γαϊτάνι, στα γραφεία της ΕΠΣ. Εκεί διέψει και καλέστηκε τα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Ήταν αρκετοί οι παράγοντες που παραβρέθηκαν στη συνάντηση. Ακούσαμε από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους.
1: Ναι.
2: Έγινε μια καταγραφή, αν και είναι γνωστά τα θέματα. Βέβαια, οι πλέον ειδικοί για να μας πουν τα προβλήματά τους είναι οι ΕΠΣ και οι παράγοντες της κάθε ομάδος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γιατί υπάρχουν τα γενικά προβλήματα, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα.
1: Ναι.
2: Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι σε άθλια κατάσταση, με συνεχείς τραυματισμούς των παιδιών και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με τραυματισμούς που διαρκούν πολύ και τραυματισμού καμιά φορά κρατάνε ένα παιδί στο σπίτι για πάντα και δεν μπορεί να ξαναπαίξει μπάλα.
1: Mm-hmm.
2: Και μιλάμε πάντα για νέα παιδιά, μικρά παιδιά, γιατί στο ερασιτεχνικό, ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες που έχουμε στο νησί, όλο ερασι παιδιά μικρά ενασχολούνται.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα τα μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε τις ερωτήσεις που είναι απαραίτητο για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και εμείς και τα σωματεία βέβαια.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουρουνάκη. Το θέμα, υπάρχουν δύο εκκρεμότητες μεγάλες. Είναι οι κερκίδες στο γήπεδο, το εθνικό στάδιο, που έχει βρεθεί χρηματοδότηση, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Και διαβάσαμε ότι και για το κλειστό, δεν ξέρω, υπάρχει χρηματοδότηση.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει, και έχουν έρθει τα χρήματα. Πότε θα ξεκινήσει όμως?
2: Έτσι λέει ο βουλευτής. Βέβαια, το βάρος το μεγάλο πέφτει στο Δήμο της Ζακίνθου και στη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
2: να υλοποιήσει κάποια έργα, μια και υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είμαστε πλέον αργά, η ομάδα μας θα παίξει στη Β' Εθνική και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα παίζει εκτός Ζακίνθου και εύχομαι να διαψευστώ περίτρανα.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξεκινήσουν οι αγώνες να γίνονται στο νησί μας.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε τώρα.
2: Είναι γνωστό, έχουν επισκεφτεί τον Δήμαρχο.
1: Εμείς
2: είχαμε κάνει μια ερώτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε ξεκάθαρα, το έχουμε κάνει και δελτίο τύπου. Ο Δήμαρχος είπε ότι έχει συστήσει μια επιτροπή και ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, το να ασχολείται μια επιτροπή δεν φτάνει, το έργο μετράει και το αποτέλεσμα μετράει της επιτροπής. Εγώ θα το ξαναπώ, εύχομαι να διαψευστώ και να γίνουν όλοι οι αγώνες εδώ. Τώρα είναι στο χέρι του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής του τι θα κάνει και βέβαια θα είναι από τις βασικές μας ερωτήσεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε, πότε θα πρέπει να... Ποια είναι τελευταία προθεσμία, τον Αύγουστο είναι. Τον Αύγουστο.
2: Νομίζω
1: τέλη
2: Αυγούστου πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία για να βγάλει, να πάρει την άδεια το γήπεδο, να γίνει απαιτούμενη διαδικασία και να μπορούν να γίνονται αγώνες.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι αγώνες β' εθνικής εδώ.
1: Ναι, λίγο δύσκολο, δεν νομίζω να προλάβουν.
2: Εγώ θα έλεγα πολύ δύσκολο, αλλά...
1: Λοιπόν, μάλιστα, εχθές
2: όπως βέβαια και τα Ηρακλής αρχιτεκτονικά σωματεία. Γνωρίζετε ότι έχουν δώσει τελεσίγραφο στο Δήμαρχο ότι αν δεν φτιαχτούν κάποια πράγματα στα γήπεδα, δεν θα κατέβουν. Και βέβαια θέλει, είναι αρκετές δουλειές, είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν στα γήπεδα. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι η Δημοτική Αρχή θα προλάβει και σε αυτό το κομμάτι να κάνει τις απαραίτητες εργασίες. Έχουν και ας πούμε δύο μήνες ο Δήμος Αλικών, στο Δήμο Αλικών, σε ένα ολόκληρο πρώην Δήμο Αλικών, δεν υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση όσον αφορά το ποδόσφαιρο και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα μια υπόσχεση ότι η Μεσόγειος θα φτιάξει ένα γήπεδο σαν αντισταθμαστικό όφελος για την περιοχή, όμως ζητάει την άδεια, η άδεια χρειάζεται κάποια χρήματα, έχει κατατεθεί ένα αίτημα στη Δημοτική Αρχή να βγάλει την άδεια και τη μελέτη, τέλος πάντων, που είναι ένα κόστος γύρω στις 20.000 ευρώ περίπου. Τώρα δύο μήνες δεν έχει προχωρήσει αυτό. Δεν ξέρω το τι θα γίνει. Η γυναικεία ομάδα που παίζει σε υψηλές κατηγορίες και η δόξα πηγατακίων που έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τη Ζάκυνθο, μην ξεχνάτε ότι τον περασμένο Απρίλη περίπου 1.200 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί για το τουρνουά που διοργάνωσε η συγκεκριμένη ομάδα με τον Ανδρέα το Κούσκο, που είναι η ραχοκοκαλιά της συγκεκριμένης ομάδας, δεν έχουν που να σταθούν, που λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάτι.
1: Μάλιστα. Εχθές έχετε ξεκινήσει ξανά να επισκέφτεστε διάφορα χωριά. Είσαι στο Μαχαιράδο, μου είπατε. Μαχαιράδο.
2: Ναι, σωστή είναι η πληροφορία. Σας βλέπω ενημερώνεστε γρήγορα και σωστά. Ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει, δεν σταματήσαμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον κόσμο, επισκεφτόμαστε χωριά. Εγώ με ένα μικρό επιτελείο την προηγούμενη μέρα ήμασταν στην Κυψέλη, είδαμε κάποιους ανθρώπους. Χθες το βράδυ με 3-4 δημοτικούς συμβούλους και με αρκετούς κατοίκους της περιοχής του Μαχαιράδου, για το χωριό Μαχαιράδο μιλάμε, έκαναμε μια συνάντηση, ακούσαμε τα προβλήματά τους, είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα από την υδροδότηση, από το αυξημένους λογαριασμούς, από τα αυξημένα τέλη που έρχονται, τέλη καθαριότητας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Υπάρχουν προβλήματα, είναι πάρα πολλοί δρόμοι, άκοπα, χόρτα και καλάνια και τα λοιπά. Υπάρχουν δρόμοι και παράδρομοι που δεν περνάει ούτε τρακτέρ, μου είπανε οι κάτοικοι. Μάλιστα εκεί κοντά μας έδειξαν ένα μικρό δρόμο, τέλος πάντων, που είναι απροσπέλαστος. Δηλαδή αν γίνει μια φωτιά δεν ξέρω πώς θα περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, πώς θα περάσουν κάποια μηχανήματα ή ό,τι χρειαστεί. Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα με τους δρόμους, με λούπες και τα λοιπά. Δεν έχει γίνει κάτι. Μέχρι πρόσφατα ο Δήμαρχος μας έλεγε ότι ήταν έντονες οι βροχοπτώσεις και παρουσιαστήκαν πολλά προβλήματα. Έχει όμως 3 μήνες τώρα που έχει σταματήσει να βρέχει, να μην πω 4. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουν επιδιορθωθεί κάποιοι δρόμοι? Τα βλέπετε και εσείς, περπατάτε στους δρόμους και γνωρίζετε τα προβλήματα.
1: Εκεί στην παιδική σας στην περιοχή, στο Δήμο Λαγανά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
2: Παντού είναι μεγάλο το πρόβλημα. Κυρικά Λιθακιά και Άγιος Όστη τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και με τα έργα της ΔΕΙΑΣ, γιατί με λίγο τσιμέντο που πέφτει σε λίγο φεύγει. Κανονικά ήθελε άσφαλτο, γιατί με άσφαλτο επιδιωχθώνονται οι βλάβες του δρόμου και οι λούμπες και οι τομές που μπορεί να κάνει ΔΕΙΑΣ ή οποιοσδήποτε άλλος.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω, είναι μια κατάσταση τραγική.
1: Εσείς είστε, μια και μου δώσατε έτσι πάσα για τη ΔΕΙΑΣ, συμμετείχατε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε τις προάλλες νομίζω.
2: το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι.
2: Δυστυχώς δεν συμμετείχα, παρόλο που ήθελα να συμμετέχω, γιατί είχα και μία πρόταση να κάνω. Όμως, να πω, ο δαίμονας της τεχνολογίας, παλαιότερα λέγαμε ο δαίμονας του τυπογραφείου,
1: ναι,
2: ο δαίμονας της τεχνολογίας δεν ενημερώθηκα, δεν είχε έρθει πρόσκληση στο mail μου και ενημερώθηκα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τηλεφωνικά 10 ναι. και 10 το πρωί. Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Ζάκυνθο, ήταν αδύνατο να κατέβω γιατί είχα κάποια ραντεβού να συμμετέχω. Παρακολούθησα ένα κομμάτι βέβαια της συνεδρίασης ζωντανά από το Ionian που μεταδίδει τις συνεδριάσεις, όμως δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω όλα. Να πω ότι προέκυψε ένα πρόβλημα, ενώ έχει υπαρθεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να δοθεί νερό μέσων με τις ρόδες, γιατί δυστυχώς με τις ρόδες έχουμε νερό στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, για να δοθεί νερό και να φορτώνουν οι νόμιμοι υδρομεταφορείς, όσοι έχουν άδεια τέλος πάντων μεταφοράς νερού, να φορτώνουν από κάποιους κρουνούς της ΔΕΙΑΣ να βοηθηθεί η κατάσταση. Εγώ το είχα πει, και το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, το είχα πει και δημοσίως σε κάποια συνέντευξή μου, θα το ξαναπώ και τώρα. Γιατί ισχυρίστηκε η ΔΕΙΑΣ, η διοίκηση, ότι δεν υπάρχουν κρουνοί. Είπαμε να δημιουργηθούν 5-6 κρουνοί κοντά σε γεωτρήσεις, ούτως ώστε το νερό που πέφτει στο δίκτυο χάνεται. Αυτό είναι γνωστό. Χάνουμε 8,5 έως 9 εκατομμύρια κυβικά νερό. Το θέμα είναι, βγαίνοντας το νερό από μια γεώτρηση, να οδηγηθεί σε ένα κρουνό που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μέσα σε 2 μέρες, να μπουν κρουνοί σε 5 σημεία ή 7 ή όπου είναι δυνατόν τέλος πάντων, και από εκεί να μπορούν να φορτώνουν οι υδρομεταφορείς το νερό, δηλαδή που πέφτει στο δίκτυο και χάνεται, να το επωφεληθεί η ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα εισπράττει τα ανάλογα τέλη από τους υδρομεταφορείς και θα εξυπηρετείται και ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, αύριο υπάρχει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
1: Αύριο,
2: για να σας πω,
1: ναι.
2: Για να σας πω την αλήθεια,
1: ναι.
2: Σκέφτομαι να μην πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι
1: γιατί?
2: Η πλατεία Σολομού,
1: ναι.
2: Οι δρόμοι όλοι είναι μέσα. Θα πω μια φράση πολύ βαριά,
1: ναι.
2: Με στη βρώμα και στη δυσοδεία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Ζακύνθου είναι απαράδεκτο. Δείτε το θεατράκι, δείτε την πλατεία, δείτε την Αλεξάνδρου Ρώμα. Δεν θα μπορούσε ένα φορτηγό με νερό να πλύνει τους δρόμους μια φορά το μήνα, λέω εγώ, μια φορά ανά 20 μέρες να είναι μια κατάσταση λίγο καλύτερη? Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχουν πέσει καφέδες, ζουμιά, μπύρες, πράγματα. Λοιπόν, έχουμε να δούμε την πλατεία να πλένεται ένα χρόνο περίπου τώρα, ίσως και παραπάνω. Μόνο πλήθηκε για να βγουν κάποιες φωτογραφίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και ο Λαγανάς. Να ξέρετε, θυμίστε, πέρυσι, τέτοια εποχή ή λίγο μετά, έγινε ένα ντου. Συγγνώμη για την έκφραση. Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, τις αναρτήσαμε στο διαδίκτυο, επλήθηκε και θα γίνεται συχνά και τακτικά, έλεγε πυκνά και τακτικά ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης. Δεν ξανά έγινε ποτέ και πάλι το ίδιο είναι και πάλι και οι δρόμοι του Λαγανά είναι πολύ χάλια. Τέλος πάντων, και βέβαια θα πάμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Θα κάνετε και εσείς τη δικιά σας πρόταση, έτσι, για το...
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Βεβαίως,
1: την προηγούμενη φορά όμως, την πρώτη φορά, εσείς είχατε ψηφίσει τον κύριο Πλέσσα, όλοι από το σύνδιασμό σας.
2: Εμείς, κυρία Ποταμίτη.
1: Η δικιά σας την πρόταση νομίζω δεν την είχαν ψηφίσει όλοι όμως.
2: Θα σας πω τώρα, εμείς όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, για μας τις 15 Οκτώβρια, θυμάμαι καλά, την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, οι εκλογές είχαν τελειώσει και από εκεί και πέρα είχαν μείνει τα προβλήματα της Ζακύνθου που εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια, και βέβαια δυστυχώς αρκετά περισσότερα, γιατί δεν έχουμε λύσει κανένα από τα προβλήματα της Αιγύπτου. Και ήμασταν πάντα συνεργάσιμοι και συγκαταβατικοί και με προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή, και βέβαια ψηφίσαμε όλες τις προτάσεις της και βέβαια στηρίξαμε το πρόεδρο και το το Προεδρείο του Δημοτικού το Συμβουλίου, όμως στον αντίποδα η Δημοτική Αρχή δεν ψήφισε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο που είχαμε προτείνει για το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που είναι μια θέση που δεν μπορεί να την καταλάβει κάποιος άλλος, τη δικαιούμαστε εκ του νόμου. Λοιπόν, αυτό δείχνει μικροψυχία, δείχνει μικροπρέπεια. Αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω, μια και είμαστε στην παραμονή της εκλογικής διαδικασίας και θα δούμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε.
1: Λοιπόν, οπότε θα δούμε αύριο πώς θα είναι το νέο Προεδρείο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο που μου δώσατε και καλή συνέχεια και καλό μήνα.
1: Να είστε καλά. Από αύριο, ναι. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

ακούσαμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Αύριο θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μοναδικό θέμα είναι η εκλογή Προέδρου και... και Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο Ζακύνθου, αλλά και στην Περιφέρεια. Αύριο θα γίνει και εκεί. Να δούμε μια άλλη είδηση από την Περιφέρεια στη Λευκάδα. Εκτές μια άτυχη τουρίστρια καταπλακώθηκε από βράχο στους καταράκτες στον Ιδρύ. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πρόκειται για μια 50χρονη Ελληνοελβετίδα που διακομίστηκε στο νοσοκομείο στη Λευκάδα με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται. Σύμφωνα με το Λευκάδα.gr, η ομάδα τουριστών είχε επισκεφτεί νωρίς το μεσημέρι τους καταράκτες στον Ιδρύ, όταν αποκολλήθηκε ένας βράχος και την χτύπησε στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα, μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής, απομακρύνθηκε από το δύσφατο αυτό σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου και διασωληνώθηκε. Να ευχηθούμε να έχει ένα αίσιο τέλος η υγεία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την πτώση του βράχου σημειώθηκαν και άλλοι μικροτραυματισμοί από μικρότερες πέτρες που έπεσαν και χτύπησαν άλλους επισκέπτες που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο στην

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λίγα λεπτά μας έμειναν μέχρι τη μία. Δίκη για τα Τέμπη. Επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών η εισαγγελέας. Η δίκη σήμερα ξεκίνησε με την αγόρευση της εισαγγελέως επί των πολλαπλών αιτημάτων που είχαν καταθέσει συνήγοροι της υπεράσπισης της κατηγορίας, ενώ τις προτάσεις της επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας διατύπωσε κατά την 15η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη, η οποία διεξήχθη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στο συγκρότημα Γεώπολης. Η εισαγγελέας, κυρία Αγγελική Κουρινιώτη, τάχθηκε κατά του αιτήματος επιστροφής της υπόθεσης στην τακτική ανάκριση, κρίνοντάς το ως μη νόμιμο. Αρνητική ήταν και ως προς το αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, το οποίο χαρακτήρισε αβάσιμο, και ως προς τα αιτήματα μεταβολής και αναβάθμισης

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
5: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
6: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Αργυρό, θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, σε όλο την πολύ όμορφη Ζάκυνθο μας.
0: Λοιπόν, την έχετε επισκεφτεί τελευταία το νησί μας?
1: Όχι, δεν έχω έρθει φέτος, όχι, δεν το έχω καταφέρει να έρθω φέτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, έχει προκύψει ένα θέμα, σαφώς και το γνωρίζετε, είναι μέσα στις αρμοδιότητές σας, με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής γραμμής αυτού του πολύ όμορφου μικρού πλοίου που συνέδεε τα νησιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, αν έχουμε κάποιες νεότερες εξελίξεις?
1: Ναι, ο διαγωνισμός ο οποίος είναι σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα έπαινε τη συγκεκριμένη γραμμή. Συνήθως πρακτική, η συνήθως πρακτική του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι ότι αν υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, πηγαίνουμε σε κατευθείες αναθέσεις με τα πλοία τα οποία εξυπηρετούσαν τη γραμμή μέχρι πρότινος. Άρα τη συγκεκριμένη γραμμή, την Κέρκυρα Ζάκυνθο, την εξυπηρετούσε αυτό το πλοίο το οποίο πολύ καλά είπατε πριν, το Λευκάδα Παλάς, το οποίο καλέστηκε τον Απρίλη για να υπογράψει μια σύμβαση απευθείας ανάθεση ότι βγει η διαγωνιστική διαδικασία και περάσει και από το ελεκτρικό συνέδριο. Σε αυτή την πρόσκληση που απέφτυναν στη συγκεκριμένη εταιρεία, η εταιρεία επικαλέστηκε τα δυσεβάσταχτα κατά αυτήν οικονομικά μεγέθη που υπάρχουν όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου, και σε συνάρτηση με την υποχρέωση θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο προσωπικό, δεν μπορούσε αυτή η γραμμή κατά την πλειοψηφία εταιρεία να είναι βιώσιμη. Άρα δεν δέχτηκε την πρόσκληση ώστε να πάρει τη συγκεκριμένη γραμμή, η οποία θα έμπαινε στο δρομολόγιο από τις 20 Απριλίου και θα σταματούσε αρχές Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη γραμμή, για να μπορέσει να δοθεί απευθείας ανάθεση και να έχουμε το επακόλουθο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει πλοίο το οποίο να ενδιαφέρει για τη συγκεκριμένη γραμμή. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σας ενημερώσω, ότι ενώ η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία είχε καταθέσει πρόταση για τα επόμενα 4 χρόνια για τη συγκεκριμένη γραμμή, απέσυρε το ενδιαφέρον της, μάλιστα έχασε και την εγκυτική η οποία προσκομίζουν πάντα οι ναυτιλιακές εταιρείες για να μπορέσουν να είναι στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά και για τα επόμενα 4 χρόνια ορφανή αυτή τη στιγμή γραμμή. Πάντα με γνώμονα τα οικονομικά μεγέθη της σύνδεσης αυτής, τα οποία για ενημερωτικά και μπορεί να τα δει όποιος θέλει, για κάθε γραμμή Κέρκυρα-Ζάκυνθο και Ζάκυνθο-Κέρκυρα η επιδότηση ήταν γύρω στα 11.200 ευρώ για την άγονη γραμμή.
0: Α, μάλιστα. Μικρή επιδότηση θα έλεγα. 11.200 ευρώ συνολικό ποσό.
1: Όχι, 11.000 ευρώ για κάθε ταξίδι. Για κάθε τρεις φορές την εβδομάδα. Από το διάστημα 26 εβδομάδες. Από το δωμάτιο τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Κατά την εταιρεία αυτή είναι δυσβάστατο οικονομικό κόστος ώστε να μπορεί να συνεχίσει με αυτά τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίσει τη γραμμή, να συνεχίσει δηλαδή να βρίσκεται στη γραμμή. Αμέσως εμείς με το προπληροφορηθήκαμε και θέλουμε να δείτε και τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Τόσο περιφερειάρχης είτε σε επικοινωνία με τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό, όσο εγώ και με τον Γενικό Γραμματεία και με τον Υφυπουργό τον κύριο Κικίλια, καθέσαμε το ζήτημα ότι αυτή η γραμμή είναι απαραίτητη να υπάρχει, διότι φορά τη συνδεσιμότητα των Ιωνίων νήσων. Ναι. Μιλάμε ότι αυτή η γραμμή πηγαίνει σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, δηλαδή ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Παξούς, πάει Μεγανήσι, πάει Λευκάδα, πάει Θάκη, πάει Κεφαλονιά και καταλήγει στη Ζάκηθο. Άρα η σύνδεση μέσα από αυτή την ακτοπλοϊκή μεταφορά είναι πολύ βασικό σημείο αναφοράς για τη συνοχή της περιφέρειας, διότι ουσιαστικά μπορεί πολύ εύκολα κάποιος, ναι, που θέλει να επισκεφτεί τη Ζάκηθο από την Κεφαλονιά ή από τους Παξούς
0: και από την Κέρκυρα ακόμα
1: να έρθει στη Ζάκηθο ακτοπλοϊκά και να απολαύσει και τη διαδρομή, η οποία είναι υπέροχη διαδρομή. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα,
0: είναι πολύ όμορφη η διαδρομή. Και από Κέρκυρα ξεκινάς το πρωί και το απόγευμα είσαι στη Ζάκηθο, αν είναι να έρθεις εδώ.
1: Αφού έχουμε περάσει όλα τα νησιά αυτά που σας είπα. Και να σας πω την αλήθεια, το θέμα αυτό το αναδείξαμε εμείς πρώτα σαν περιφερειακή αρχή στο συνέδριο των μικρών νησιών, το οποίο είχε διεξαρχεί τις 12 Ιουνίου εδώ στην Κέρκυρα. Εκεί βρέθηκε ο υπουργός ο κύριος Κίκας,
0: ναι,
1: και για πρώτη φορά εμείς είπαμε ότι πρέπει να γίνουν τα δύνατα δυνατά ώστε να, εάν με κάποιο τρόπο, με όλους τους θεσμικούς και διοικητικούς τρόπους, να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι είναι απαραίτητο, όπως σας είπα και πριν, η συνδεσιμότητα των Ιωνίων νήσων, και το είχαμε αναδείξει, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή, διότι πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη γραμμή. Να σας πω ποιες είναι οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα και πριν, απέστειλε το ενδιαφέρον
0: η εταιρεία
1: αυτή, η συγκεκριμένη. Είμαστε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι καθήλυνα αρμόδιος από την Περιφερειακή Ένωση Περιφερειακών Συγκοινωνιών, ώστε να δουν όλους τους παραμέτρους ώστε να υπάρξει μια νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν είναι με άλλα οικονομικά στοιχεία ή με άλλους παραμέτρους, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει το Υπουργείο, ώστε να γίνει ελκυστικότερη όχι μόνο η συγκεκριμένη γραμμή, γιατί ξέρετε στο Ιόνιο υπάρχουν και άλλες δύο γραμμές που έχουν καταρτηθεί άγονες.
0: Ποιες είναι
1: και μιλάμε, είναι η γραμμή Μύτικα Καστός, είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στον Κάλαμο, το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο δύο φορές την εβδομάδα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα περνάνε αυτοί οι κάτοικοι των νησιών αυτών, και είναι η γραμμή Παξί-Αντίπαξη, που αυτή τη στιγμή οι Αντίπαξοι δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον βάσει πάλι των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν στο διαγωνισμό. Και τονίσαμε και εμείς τον κύριο Γκίκα που ήρθε εδώ και στο συνέδριο, ότι δεν μπορεί τα Ιόνια νησιά, και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε την τόλμη να το πούμε, δεν μπορεί τα Ιόνια νησιά μόνο να επιδοτούνται με το 5% των συνολικών δαπανών που κάνει η Ελλάδα όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι κάθε χρόνο τα οποία δαπονούνται για άγονες γραμμές? Είναι 170 εκατομμύρια. Συνολικά στην τετραετία είναι 640 εκατομμύρια. Και μόνο το 5% έρχεται στο Ιόνιο.
0: Ναι, αυτό είναι, μόνο 5% έρχεται στο Ιόνιο από αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Μόνο το 5% έρχεται στο Ιόνιο, και αυτό είναι μια αδικία την οποία την έχουμε επισημάνει και θα συνεχίσουμε να την επισημαίνουμε, διότι δεν μπορεί τώρα για πολύ μικρά οικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν για το Ιόνιο να μην έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση. Να πιστεύω πάντως όμως ότι είτε με τον άλλον είτε με τον άλλο τρόπο, εντός μία με δύο εβδομάδων, γιατί θα πρέπει να περάσει από Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να έχουμε θετικές εξελίξεις, ώστε να σας ανακοινώσω και εγώ. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, κυρία Ποταμίτη.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε συνεχή επαφή.
0: Και ο υπουργός ο κύριος Γκίκας είναι, διορθώστε με κάνω λάθος, Κερκυραίος, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί. Οπότε,
1: ακριβώς.
0: Ένας λόγος παραπάνω για να βοηθήσει την περιοχή.
1: Όχι μόνο Κερκυραίος, θα τον έλεγα ότι είναι πολίτης των Ιωνίων, είναι βουλευτής των Ιωνίων και είναι υπουργός που κατάγεται από τα Ιόνια. Άρα πιστεύουμε ότι το βλέπει πολύ θετικά, φυσικά το βλέπει πολύ θετικά, γιατί είναι κάτι που αφορά την περιφέρειά μας, την περιφέρεια οποία και αυτός δραστηριοποιείται όσον αφορά την πολιτική του δράση. Έχει κατανοήσει το θέμα. Θεωρώ ότι και στο συνέδριο το οποίο είχαμε, είδε και από κοντά αυτές τις παρατηρήσεις που τις είπαμε και δημόσια, δηλαδή είναι κάτι που το κρύψαμε, το είπαμε και δημόσια ότι είμαστε θυγμένοι στα Ιόνια νησιά, και γι' αυτό και η προσωπική σχέση του Περιφερειάρχης με τον κύριο Κικίλια και οι επιστολές που έχει αποστείλει, πιστεύουμε ότι θα είναι οι εξελίξεις σύντομες, τουλάχιστον να σώσουμε λίγο το καλοκαίρι φέτος και του χρόνου να μπει ο καινούριος χρόνος χωρίς τέτοια προβλήματα. Ξέρετε ότι εμείς θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη πρωτοτήση, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να μπει πιο μεγάλο πλοίο.
0: Βέβαια, για να είναι και το χειμώνα. Θα μπορούσε να είναι το χειμώνα να σταθεί αυτή η γραμμή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Πιστεύετε?
1: Πιστεύω ότι μόνο με επιδότηση θα μπορούσε να σταθεί αυτή η γραμμή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, και σας είναι μια παράμετρος που δεν την είπα, τα εισιτήρια που κόβονται κάθε χρόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια κυμαίνονται γύρω στις 25.000, και οι οποίες περισσότεροι είναι περισσότερο κακά τα ψέματα ήταν από επισκέπτες, τουριστικούς επισκέπτες.
0: Ως επί το πλείστον, Ιταλούς είχα παρατηρήσει εγώ. Πάρα πολύ από παξούς, από εκείνη την περιοχή.
1: Τους αρέσει να γυρνάνε τα νησιά. Τους αρέσει αυτοπλοϊκά να βλέπουν και τη διαδρομή και να γυρνάνε από ένα νησί. Και το αντίτιμο δεν είναι ιδιαίτερο μεγάλο. Για από νησί, είναι σε νησί, κυμαίνεται γύρω στα 10 ευρώ. Το αντίτιμο από Κέρκυρα, από Ζάκηθο, είναι στα 50 ευρώ. Και πάλι όμως είναι μια οικονομική λύση. Από να πας με το αυτοκίνητο γύρω-γύρω από όλη την υπολογιστική Ελλάδα.
0: Θα μπορούσε να μπει αυτή η εταιρεία τώρα, το Λευκάδα Παλάς. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα, ξαναενδιαφέρεται ή θα υπάρξουν άλλες εταιρείες, ίσως λίγο μεγαλύτερα πλοία, πιστεύω, χρειάζονται.
1: Εγώ θα το ευχόμουν αυτό που λέτε, κυρία Ποταμή, να βρεθούν και άλλες εταιρείες οι οποίες με μεγαλύτερα σκάφη δεν θα τα κάνανε και πιο γρήγορα, και ευχή μου θα ήταν, και αυτό παλεύω, να μπορούσε να πλύει και ένα πλοίο το οποίο να μεταφέρει και οχήματα.
0: Ναι.
1: Και όπως γίνεται και στο Αιγαίο. Διότι κακά τα ψέματα, αν έρθεις από τη Ζάκηθο στην Κέρκυρα, όλη αυτή η διαδρομή διαρκεί 12 ώρες. Είναι, για πολλούς φαίνεται αυτές οι ώρες πάρα πολλές. Ένα σύγχρονο πλοίο πιστεύω ότι θα μείωνε το χρόνο τουλάχιστον κατά 30%.
0: Άρα, σίγουρα,
1: θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθει ένας Κερκυραίος στη Ζάκηθο και ένας Ζακυθινός στην Κέρκυρα, για να δούμε και τις ομορφιές των νησιών μας.
0: Βέβαια.
1: Κάτι το οποίο είναι και ο σκοπός, το οποίο υπάρχει η γραμμή, η οποία είναι από το 2018 επί περιφέρειας του κυρίου, επί ηγεσίας της περιφέρειας του κυρίου Γαλατσάτου. Και επουδενή εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή η γραμμή, κυρία.
0: Μάλιστα. Πατάνη. Οπότε ίσως έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις μετά από 2 εβδομάδες, είπατε.
1: Τουλάχιστον πάμε σε κάποιες απευθείας αναθέσεις, ώστε ότου γίνει ο διαγωνισμός, ο οποίος διαγωνισμός θα πάει προς τα πίσω, αλλά θα ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια, με οικονομικούς ή άλλους όρους, οι οποίοι θα ικανοποιούν τους πλειοκτήτες εταιρείες.
0: Εσείς γνωρίζετε άλλες εταιρείες που θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή με απασχόλησε η συγκεκριμένη γραμμή για την καλυτέρευση της διαδρομής, αυτό που γνώριζα, ότι όποιες προσπάθειες και να έκανα, σύμφωνα με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, ήταν δύσκολο να προσελκύσω εταιρείες. Πάντα πέφταμε στο ότι είναι χαμηλό το τίμημα για να έχει ένα τύπου high speed, όπως έχουμε και στο Αιγαίο, το οποίο μεταφέρει και αυτοκίνητα, για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη γραμμή με τα οικονομικά δεδομένα της άγονης γραμμής, αλλά και με τους επισκέπτες που, αυτούς που κόβουν τα εισιτήρια, δηλαδή με τον αριθμό των 25.000. Σίγουρα όμως, εάν έμπαινε ένα μεγαλύτερο πλοίο, να ξέρετε ότι ο αριθμός αυτών θα μεγάλωνε πέρα από τα 25.000. Θα μπορεί να φτάσει, σύμφωνα και με μελέτες που έχουμε, μέχρι και 100.000 εισιτήρια, θεωρούμε εμείς η δυναμική που έχει αυτή η γραμμή. Αλλά θα ήταν ένα ρόλο μεγάλος να υπήρχε ένα πιο σύγχρονο, πιο γλίγορο πλοίο και να μπορούσε να μεταφέρει και οχήματα. Οι προσπάθειές μας είναι στο να πείσουμε κάποια στιγμή το Υπουργείο να αυξήσει το τίμημα ώστε να προσελκύσει και μεγαλύτερα πλοία. Και το δικαιούμαστε. Δεν είναι ότι δικαιούμαστε. Δεν μπορεί να παίρνει μόνο το 5% τα Ιόνια σε σχέση με το
0: μεταφράσιμο. Είναι άδικο αυτό. Μας θεωρούν πλούσιους, κύριε.
1: Γι' αυτό, και έχουμε το θάρρος και την γνώμη και να τα λέμε, κυρία.
0: Τελευταίο, να σας ρωτήσω. Ναι. Μου είπατε ότι οι αντίπαξοι δεν έχουν καθόλου
1: συγκοινωνία.
0: Και πώς εξυπηρετούνται εκεί, γιατί
1: με ιδιωτικά σκάφη, δυστυχώς. Είμαστε και εκεί όμως. Ναι. Υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση στο να δούνε και αυτές τις γραμμές. Πάλι εκεί τίθεται οικονομικό θέμα, να ξέρετε. Και στο Γκαστό τίθεται οικονομικό θέμα. Είμαστε σε μια κατεύθυνση να γίνει μια συνολική αναβάθμιση, να το πούμε. Ναι. Μια καινούρια λογική όσον αφορά τις γραμμές. Ναι. Θα το ξέρουμε σε 1-2 εβδομάδες που από ό,τι μου διαβεβαιώνω από το Υπουργείο θα περάσει από συμβουλίο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και θα δούμε τι άλλες προδιαγραφές θα υπάρξουν για τις συγκεκριμένες γραμμές. Δεν θέλω να προτρέχω σε οικονομικά δεδομένα, γιατί δεν είμαι και εγώ ουσιαστικά. Εμείς που αποφασίζουμε, αλλά είναι το Υπουργείο που αποφασίζει.
0: Κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Περιμένουμε και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο να δούμε αν θα έχουμε κάποιες καλύτερες εξελίξεις, κάποιες καλύτερες ειδήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και πιστεύω σύντομα θα τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι. Να είστε καλά.
1: Θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά σας.
0: Ωραία. Γεια σας και καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Βουτώνη. Ρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τις πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Σπύρου Αργυρού για το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων Ίσων. Να δούμε, θα τα καταφέρει ο κύριος Αργυρός. Πρέπει να δώσει το κράτος περισσότερα χρήματα για να βρεθεί κάποια εταιρεία που τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες, δυόμιση, να ξεκινήσει από την αρχή να κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ένα άλλο θέμα είναι ότι επιτέλους πέρασε από τη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και που μεταξύ άλλων βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και αρκετό διάστημα τον κύριο Νίκο Πέτα, μας είχε εξηγήσει ακριβώς κατά λέξη πώς θα είναι, πώς θα ψηφίσουμε στις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μάλιστα υπερψηφίστηκε ο νέος αυτός κώδικας επί της αρχής του σχετικού νομοθεσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπερτάχθηκε η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ όπως σημείωσε στο κλείσιμο της συζήτησης ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Θεοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης αρχίζει ένας νέος κύκλος, είναι αυτός της εφαρμογής. Δεν θα έχουμε δύο Κυριακές, από την πρώτη Κυριακή με μία διαδικασία που την είχαμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή μας, θα βγαίνει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη και ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Σύμβουλη. Αυτό είναι που τα αλλάζει όλα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

σπάσει. Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. 20-25 περίπου λεπτάκια μας έχουν μείνει έως τις 2. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τις εξωτερικές. Τι γίνεται εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Τα ίδια γίνονται. Οι συνομιλίες στο Κατάρ μετά την κλιμάκωση, ενώ στο επίκεντρο ξανά τα στενά του Ορμούς. Είναι ανοιχτά αυτά τα στενά, δεν είναι ανοιχτά. Μια μέρα είναι ανοιχτά, την άλλη μέρα κλείνουν και γίνονται επιθέσεις σε πλοία από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τέλος πάντων, τα δύο μέρη αποφάσισαν να σταματήσουν τις επιθέσεις παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη υπογράψει καταρχήν μια συμφωνία. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εχθές την έναρξη ξανά συνομιλιών αντιπροσωπιών τους στο Κατάρ, αυτή τη φορά όχι στην Ελβετία, με τις επαφές να αναμένονται εντός της ημέρας. Η εξέλιξη έρχεται μετά από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων, ωστόσο η Τεχεράνη μίλησε για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι για απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Τώρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ήδη έχει αποφασιστεί από τα δύο μέρη να σταματήσουν τις επιθέσεις παρά το γεγονός ότι είχαν υπογράψει καταρχήν το μνημόνιο συνεργασίας στα μέσα Ιουνίου, είχε υπογραφεί αυτό, και φυσικά είχε στα στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες από τους διπλωμάτες για να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Η ένταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει σταματήσει. Εκεί που νομίζαμε ότι η ναυσιπλοεία επιτέλους αποκαταστάθηκε εκεί στην περιοχή, περιορίστηκε λίγο το Σαββατοκύριακο μετά από δύο επιθέσεις που έγιναν σε πλοία. Το Σάββατο διέσχισα τα στενά 29 πλοία και την Κυριακή μόνο 12, αριθμοί σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λοιπόν έχουμε και από τις εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πόλεμο στην περιοχή. Γεγονός είναι ότι συνεχίζονται οι ομιλίες, ότι πάντα στη διπλωματία δίνεται και χώρος και χρόνος, και σίγουρα οι διπλωμάτες κάνουν ό,τι μπορούν εκεί για να αποκαταστήσουν την ειρήνη και την ομαλότητα στην περιοχή. Να δούμε μία έκτακτη είδηση πριν από 3 λεπτά. Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα. Πληροφορίες έχουμε για εγκλωβισμένους. Είναι στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Έχουν πέθει εκεί δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Πριν από λίγο, πριν από 3 λεπτά περίπου, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είδαμε και τον απεγκλωβισμό εκεί της γιαγιάκας ηλικιωμένης από το κτίριο, το οποίο καιγόταν. Με πόσο πολύ έτσι αγάπη οι άνθρωποι, γείτονές της, μαζεύτηκαν κάτω και την βοήθησαν όταν την παρότριναν να πηδήσει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, και οι άτυχοι, βέβαια, γιατί κάηκαν το σπίτι τους και όλα τα υπάρχοντά τους. Τυχεροί όμως αυτοί, και ο σύζυγός και ένα μικρό σκυλάκι είδαμε στα πλάνα, έσωσαν τη ζωή τους. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής βοήθησαν την κυρία, της έσωσαν τη ζωή στην κυριολεξία. Όλα τα άλλα, εντάξει, σημασία έχει ότι και οι δύο, το ζευγάρι αυτό των ηλικιωμένων, είναι ζωντανό. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις με τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Θυμάστε τι έγινε, επέστρεψε ο κύριος Μιλωνάκης στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. 2 μήνες έχουν περάσει μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας τους. Ο υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, επέστρεψε σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όχι ως ασθενής, αλλά ως
άνθρωπος για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και την διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Πραγματικά ένα θαύμα ήταν πως κατάφερα να επαναφέρουν σχεδόν στη ζωή τον κύριο Μιλωνάκη και μετά από αρκετό μήνα, αρκετό χρονικό διάστημα στην εντατική κατάφερε να επανακτήσει την υγεία του και τις δυνάμεις του να βγει από το νοσοκομείο και σήμερα να πάει εκεί για να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να δούμε τώρα κάποια έτσι άλλα θέματα. Να μην ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, δίνει ραντεβού όλοι για νέες ταυτότητες. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όσοι από εμάς δεν έχουμε κάνει ραντεβού, θα πρέπει να προγραμματίσουμε. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά ταυτότητα, ενώ στις 3 Αυγούστου του 2026 πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα και το Σεπτέμβριο του 27 καταργούνται εντελώς οι παλιές ταυτότητες. Όποιος θέλει να ταξιδέψει μπορεί μόνο με το διαβατήριό του. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη για την έκδοση διαβατηρίου. Δηλαδή, αν σας έχει λήξει το διαβατήριό σας τώρα μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, δεν θα μπορείτε να βγάλετε νέο διαβατήριο εάν δεν έχετε προμηθευτεί βγάλει τις νέες ταυτότητες. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Είπαμε ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα εκτός Ελλάδας, οριστικά από τον Σεπτέμβριο του 27, δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο του 27 θα πρέπει όλοι να έχουμε προμηθευτεί το αστυνομικό δελτίο νέου τύπου. Θα πρέπει να βγάλουμε, να κανονίσουμε ραντεβού διαδικτυακά. Γίνεται το ραντεβού μας στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής μας. Σιγά σιγά έχουμε η προθεσμία λίγη για τις ταυτότητες, οριστικά έως και τέλος Σεπτεμβρίου του 2027.

Καλά, τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε το τηλέφωνο στο χέρι για να τους καλέσει ο κύριος Τσίπρας. Ο Πολάκης τώρα ζητά την παρέτηση Φάμελου και δηλώνει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, λέει ο κύριος Πολάκης. Προτείνει την άμεση έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που, όπως θα αναφέρει, επιθυμούν και πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Ζητά λοιπόν ο κύριος Πολάκης, όπως σας είπα, την παρέτηση του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Του έχει δώσει μια διορία, λέγει η διορία του κυρίου Φάμελου, για να απαντήσει ο κύριος Φάμελος τι θα γίνει. Του στέλνει ο κύριος Τσίπρας, δεν του στέλνει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν του στέλνει, και έχει δηλώσει προς πάσαν κατεύθυνση ότι όποιος θέλει να ενταχθεί με την Ελλάς θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα ο κύριος Πολάκης ζητά την παραίτηση του Προέδρου, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την επιστροφή του ίδιου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Αιτιολογεί το αίτημά του επικαλούμενο στην κατάρρευση της στρατηγικής του ηγετικής ομάδας και ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και την έναρξη συνομιλιών για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Και από την άλλη έχουμε την κυρία Τζάκρη, η οποία αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και θα ενταχθεί, θέλει να ενταχθεί, δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτή, ξανά στο κόμμα που είχε ξεκινήσει, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον κύριο Κασελάκη και τώρα ξαναγυρίζει ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτή εκεί από τον πρόεδρο του κόμματος. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, για να δούμε κυρίες και κύριοι μια απίστευτη περιπέτεια που έζησε ένας 42χρονος στον Ειρηνικό, όταν η μηχανή της βάρκας του παρουσίασε πρόβλημα μέχρι που σταμάτησε εντελώς. Αυτός λοιπόν κατάφερε και επέζησε, τον εντόπισε βέβαια μετά από 18 ολόκληρες ημέρες αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Για να δούμε, σύμφωνα λοιπόν, ο νεαρός αυτός ψαράς για 18 ολόκληρες ημέρες πώς επέζησε. Προσπαθούσε να περισυλλέξει βρόχινο νερό και με σύνεργα ψαρέματος που είχε, πραγματικά ψάρευε έτσι μικρά ψάρια, όπου έτρωγε δηλαδή για 18 ολόκληρες ημέρες, κατάφερε και επέζησε με νεράκι και ψαράκια. Λοιπόν, ώσπου τον περισυνέλεξε αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, δεν πίστευε στην τύχη του, από ό,τι λέει εντοπίστηκε βέβαια και με αφυδάτωση και με αρκετά έτσι σοβαρά ηλιακά εγκάβματα, όμως στάθηκε τυχερός μετά από 18 ολόκληρες μέρες μέσα στο μικρό του σκάφος.

Λοιπόν, να δούμε μία τελευταία είδηση. Αφορά τα παιδιά, τις πανελλαδικές ανατροπές και εκπλήξεις στις βάσεις του 2026 θα φέρουν οι βαθμολογίες σε φυσική, βιολογία και αρχαία, που τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ κάτω, κάτω από τη βάση. Πού θα κινηθούν τα μόρια σε 246 δημοφιλείς σχολές. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων έχει δώσει μία σαφή εικόνα για το πώς θα κυμαρθούν οι βάσεις του 2026, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δίνουν πάρα πολλούς μαθητές να έχουν γράψει κάτω από 10 στα παραπάνω μαθήματα σε φυσική, βιολογία και αρχαία, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές σχολές οι βάσεις θα πέσουν, ενώ σε άλλες, για παράδειγμα, στη φυσική και στα λατινικά έγραψα πάρα πολύ καλά, οπότε σε αυτές τις σχολές θα ανέβουν οι βάσεις. Οι υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να καταγράψουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις τελευταίες πενταετίες, ενώ σε αρκετά τμήματα να εμφανίζουν άνοδο που προσεγγίζει ακόμη και ξεπερνά τα 1000 μόρια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Να δούμε αύριο, ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιόλουστος και η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 1η Ιουλίου. Να σας πούμε καλό μήνα από σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν και εδώ στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβού αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κάτι ωραίο κοντά. Η άστρα τη ζώνη που πηδάνε τον νύχτιον φόντο. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς. Έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε!

0: We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
1: Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μας, δεν ουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρήσμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

δρόμοι. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός.

αν με αγαπάς, σε ρώτησες.

διάβαζα μέσα στις γραμμές του ανοιχτού βιβλίου. Πήγα, κρύφτηκα, έπεφτη η βροχή. Σκέφτηκα τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

0: έχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
2: ωραίο πόνσο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις τη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.